0: στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: I love you. Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στιγμή

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μίκη, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
0: I love you.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στίγμα.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
13: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
14: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
15: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
16: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
15: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
16: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
15: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
16: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
15: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
17: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
15: Ας το πάνω μας.

0: θερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
1: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
2: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
0: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
3: Με δαγκώνει,
4: παιδιά. Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
5: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
6: Είναι κανίβαλοι. Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
7: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
8: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
9: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
10: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
11: Τελειώσατε, τελειώσατε.
12: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει.
13: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος είναι.
14: Πάρε και το πουτσέκι!
15: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
16: You're gonna need a bigger boat.
17: Χτυπήστε!
18: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
19: Καλημέρα σας.
20: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
21: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
22: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
23: Her hair is hollow gold. Her lips sweet surprise.
24: Ο λαγοκέφαλος και ο λογοκέφαλος. Εδώ.
23: She's got better days.
24: Ο Μιλών. Ο Στάθης λογοθέτης. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι ιστερία είναι αυτή. Ο Τιμόθεος γελάει, παιδιά. Καλημέρα, Τιμόθεε, καλημέρα.

0: Εδώ έρχονται μηνύματα, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Έρχονται μηνύματα μέσω του website του σταθμού και τα λοιπά. Ζητάνε τραγούδια. Βλέπω εδώ την Κυριακή. Χθες ζήτησε ένα στο Supergirl. Ποιος θα το απαντήσει την Κυριακή που δεν έρχεται κανείς στο σταθμό? Κυριακή έχουμε, έχουμε live πρόγραμμα. Έρχεται κανένα ταλέπορος εδώ, κανένα διωράκι, τίποτα? Ποιος θα έρθει Κυριακή τώρα, καλοκαιριάτικα? Anyway, καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λίγο πριν τις 8.30 με ολίγη καθυστέρηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ πρέπει να δροσίσει το στούντιο που όλο το Σαββατοκύριακο είναι κλειστό. Την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, είναι κλειστό, θεόκλειστο και είναι σαν θερμοκήπιο. Να επαναφέρω τις ρυθμίσεις όλες τις αρχικές τους εργοστασιακές εδώ της κονσόλας, των υπολογιστών κτλ. Για να μπορώ να δουλέψω. Δεν ξέρω γιατί εγώ όταν φεύγω τα αφήνω τα πράγματα όπως είναι, όπως τα βρίσκω. Μάλλον όχι όπως τα βρίσκω, γιατί όπως τα βρίσκω, αν τα άφηνα όπως τα βρίσκω, θα βλαστεί μαγιο μπάστας μετά. Και εσείς που ερχόσατε το Σαββατοκύριακο μου είσαστε πολύ χαλαροί. Δεν μαζεύετε τίποτα. Λοιπόν, για λίγο να σας βάλουμε σε τάξη. 45-670 καφεδάκι από το φουρνάρικο. Ο καφέ σας την καλύτερη του και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. All day long, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Delivery service. Πάμε βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Nikki, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδωση Ζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950-25798.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες υματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
13: Stigma Radio.
14: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
16: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
17: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
18: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
0: Όχι και δεήσεις, ρε παιδιά, και αγιασμούς και αυτά. Είπαμε εντάξει. Πάντα υπερβολική σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πάντα υπερβολική. When I was Mary's prey,
19: suddenly the heavens rolled. Ah, ο Λέλος.
20: Λίζα, Παρδίς, θα κάνουμε μπανάνα.
21: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?
20: Έλα, μπανάνα. Λίζα.
0: Τράβα, κάνεις μπανάνα τώρα. Παιδιά, μην ακούτε έτσι, δεν δαγκώνει. Άμα δεν το πειράξεις το ψάρι, δεν δαγκώνει. Μία περίπτωση έχει συμβεί στο εκατομμύριο. που πάλι δεν το ξέρεις, μπορεί κατά λάθος να το, κάτι να το ενόχλησε.

Εγώ πάντως δεν ξέρω, αυτή τα κατάφερα το Σαββατοκύριακο, έκανα δύο μπάνια στη σειρά. Δεν σκέφτηκα καθόλου αν μπορεί να κολυμπάει τίποτα λαγοκέφαλος κοντά, γιατί λέω εδώ κοντά μου λογοκέφαλος. Τι θα φοβήσω.

Τζι, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα! Ωραίο μπρελίτσα, εμπριμέ! Πω, πω, πω, πω, πω! Ωραίο μπρελίτσα, εμπριμέ στο χειριστήριο! Όλα τα έχεις προβλέψει, όλα τα έχεις προβλέψει! Την καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, τον Τζουκαλά να δώσεις! Τα μεγάλα έργα μόνο αυτός! Τα μεγάλα έργα, καλημέρα Νικό, καλημέρα!

All summer long, εδώ θα είμαστε. All summer long. Καλημέρα Σπύρο Φαραέ, αγαπημένε φίλε. Καλημέρα εκεί στα δροσερά υψόμετρα της Ηπείρου.

Μην έχουμε εδώ στα ψηλά βουνά. Έχουμε πολλούς λαγούς όμως για στιφάδο. Πάρα πολύ ωραία. Καθόλου τοξική λαγή στιφάδο, καθόλου. Είμαστε μαζί σου, έτσι, νοερά, νοερά. Γιατί οι θερμοκρασίες τώρα δεν το επιτρέπουν των ημερών αυτών. Μόνο αν είσαι εκεί έτσι σε υψόμετρα όπως είσαι εσύ. Λαγό στιφάδο τώρα δεν τρως, ας πούμε, με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Ζάκυνθο πάντως λέει ο Τιμόθεος κινδυνεύουμε περισσότερο από τα απόβλητα μέσα στη θάλασσα παρά από τα ψαράκια. Δεν έχεις και άδικο. Δεν έχεις καθόλου άδικο.

Καλημέρα και στους γείτονες, ο Λούθε, Τριγύρω, καλημέρα Κεφαλονιά. Χθες είχαμε κρουαζιερόπλοιο, Μάκη, στο λέω να ζηλεύεις. Είχαμε κρουαζιερόπλοιο, το δεύτερο μέσα σε μια εβδομάδα, χαμός. Χαμός. Βέβαια ήταν Κυριακή η ατυχία για τους κρουαζιερόπληκτους. Αυτοί οι κρουαζιερόπληκτοι τουρίστες που παίρνουν τη λάτζα, γιατί έτσι μόνο έτσι δεν νιώθεις ότι πας να πατήσεις το πόδι σου σε ένα νησί, σε μια πόλη που θα είναι με η περιήγησή της μια περιπέτεια. Μόνο τα τρενάκια δουλεύανε χθες. Όλοι οι άλλοι ήταν στις παραλίες, κλειστά τα μαγαζιά. Εκεί η Ρώμα ήταν, ρε παιδί μου, μια κατάσταση, δηλαδή λες και ξέρω, τους είχαν πει ότι θα γίνει κανένα σεισμός και αυτά και είχαν κενώσει τη Ρώμα. Όχι, απλά ήταν Κυριακή και τις Κυριακές οι επιχειρηματίες εδώ οι ντόπιοι και οι όσοι μας πληρωτώσουν δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης δεν θα χαλάσουν τώρα τζαχαρένια τους για ένα κρουαζιερόπλοιο που ήρθε, αφού ξέρουν ότι περισσότεροι θα μπουν σε λεωφορεία και θα κάνουν το tour of the island.

και της ενδοχώρας και της και περιφερειακά. Και έτσι δίνεται η ευκαιρία, ρε παιδί μου, στους επιβάτες του tourist train να περάσουν έξω από το μουσείο Φόσκολο, του Φόσκολο, εκεί στη Φοσκόλου. Την, τον Άγιο Φανούριο,

Church of the Lady of Angels. If you go away. Σε αγγλική μετάφραση. If you go... Η εκκλησία της Κυρίας των Αγγέλων. Καλημέρα Ρεγκίνα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα γλυκιά μου Ρεγκίνα. Ναι, βέβαια υπάρχουν και ατυχίες, δηλαδή είναι να μην πέσεις πίσω από τρενάκι την ώρα που έχει ξεκινήσει από το Αργάσι για να φτάσει στην πόλη. Και είναι απόγευμα και γυρίζει όλος ο κόσμος από τις παραλίες, από το Βασιλικού. Εκεί σε θέλω. Δοκιμάζονται τα όρια της υπομονής σου, έχεις και τον ήλιο κόντρα. Εκεί σε θέλω. Είναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορούμε, έτσι, δεν μπορούμε να μην έχουμε παράπονο τώρα. Ζάκηθος είναι μια περιπέτεια κάθε μέρα. Κάθε μέρα μια

Μουντιάλ βλέπει πολλοί κόσμος. Βλέπει τώρα άλλοι κάθονταν και ξενυχτούσαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες στον πρώτο γύρο. Τώρα έχουμε τα νοκάουτ. Στο 92 ο Καναδάς κατάφερε και με γκολ κανονιά πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για τη φάση των 16, απέναντι στην Νότια Αφρική. Ωραία πράγματα συμβαίνουν πάντως. Η Αυστρία βρέθηκε ας πούμε στους 32, ενώ μέχρι το 95 του παιχνιδιού με την Αλγερία ήταν εκτός επόμενης φάσης. Έκανε μια αλλαγή εκεί ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Αυστρίας, και το παλικάρι που μπήκε μέσα με το καλησπέρα

σε τον κολάκι με κεφαλιά. Και έγινε εθνικός ήρωας μέσα σε 3 λεπτά που λέει. Ωραία, ωραία πράγματα συμβαίνουν, αλήθεια. Hey, έτσι, suspense. Λοιπόν, μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι και κάθε χώρο. Ετοιμοπαράδοτες όλες σε πολύ μεγάλη ποικιλία μοντέλων, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής που ποικίλουν. Το Welcome Store Ζακύνθου. 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα που ισχύει σε όλα τα Welcome Stores στην Ελλάδα. Αλλά εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε τους φιλικότατους διακανονισμούς Welcome Store Ζάκυνθου με περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες δόσεις στα μέτρα σας, χωρίς κάρτα. Χωρίς κάρτα, μόνο με το κούτελο. Πας εκεί. Πας, έχεις κούτελο. Α, αυτό είναι. Πάρε 6 δόσεις. Πάρε 8 δόσεις. Δόσεις στα μέτρα σου. Για αγορές χωρίς στρες.

Λοιπόν, κατά τα άλλα στην επικαιρότητα, φοβερό αυτό που συνέβη στην Καλλιθέα, δεν το συζητάμε. Αυτή η φωνική συμπλοκή. Μεταξύ ανηλίκων, στην οποία ενεπλάκησαν πάνω από 15 άτομα με τραγικό αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό ενός 15χρονου από μαχαίρι. Ταυτοποιήθηκαν 17 από τους νεαρούς που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Συνελήφθησαν 7. Ομολόγησε 17χρονος, ο οποίος είδε, λέει, το βίντεο και κατάλαβε ότι το δικό του χτύπημα ήταν αυτό που προκάλεσε το θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου. Σοκαριστική η κατάθεση του 17χρονου.

0: Αποδέχομαι, λέει, ότι προκάλεσα το θάνατο του παιδιού στην Καλλιθέα. Θα σας πω ακριβώς τι έγινε για να βοηθήσω τουλάχιστον τώρα. Συναντήθηκα στο πάρκο στις 6 με τους φίλους μου. Είχε πολύ κόσμο, γι' αυτό δεν κάτσαμε. Και όπως πάμε να φύγουμε, μας παίρνει ο Τάδε και μας λέει: είμαι ποτάμι, ελάτε να αράξουμε. Πήγαμε περπατώντας, καθώς η απόσταση είναι 5 λεπτά. Τον βρήκαμε στο ποτάμι και διαπίστωσα ότι έχει μπαταρισμένο το πόδι του. Δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω τι έχει. Και μετά από λίγο ήρθαν προς το μέρος μας 15-20 άτομα και άρχισαν να πλησιάζουν απειλητικά. Εγώ με τον Τάδε τρέξαμε προς την οδό Δίνα και μας κυνήγησαν δύο από αυτούς. Το παιδί που μαχαίρωσα μετά κατά λάθος και ένας με γκλομπ. Πήγαν στην αρχή να πιάσουν το φίλο μου, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είναι αδύνατος και γρήγορος. Σε μένα όμως, που είμαι πιο εύσωμος, με πρόλαβαν. Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με τον γκλομπ και έπεσα κάτω. Τότε ο δεύτερος βγάζει ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός. Για να προστατευθώ, σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά. Φέρεται να αναφέρει στην κατάθεσή του ο καθομολογίαν δράστης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο 17χρονος μετά το περιστατικό έφυγε ταραγμένος, πέταξε το μαχαίρι και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του και λίγο αργότερα κοιμήθηκε. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω. Πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε. Όταν την έφαγε, έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Τρομοκρατήθηκα και έφυγα προς το σπίτι μου με τα πόδια. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Πιο αργά στο TikTok είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα. Γύρισα σπίτι κατά τις 2 και με πήρε ο ύπνος στις 4 γιατί σκεφτόμουν τι βλακία έχω κάνει. Το πρωί όταν ήρθατε κάτω από το σπίτι μου και με ξύπνησε η μητέρα μου και με ρώτησε τι έχει γίνει, γιατί είναι η αστυνομία κάτω και σε ψάχνει, γιατί υπάρχει κάποιος νεκρός και γιατί υπάρχει κάποιος νεκρός. Το μαχαίρι το πέταξα σε ένα πράσινο κάδο στην επόμενη γωνία, είπε ο καθομολογίαν δράστης. ...45670 το τηλέφωνο του φουρνάρικου να παραγγείλει του καφέ σας. Για τις μεγάλες ορέξεις της ημέρας όμως, αν δεν έχετε προγραμματίσει τι θα μαγειρέψετε σήμερα το μεσημέρι, το λαδολέμονο είναι πάντα κοντά μας, με ένα τηλεφώνημα στο 33409. Και με μαγειρευτά τώρα τα μεσημέρια και ψητά όλη μέρα. Μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής. Με γρήγορο delivery έρχονται οι παραγγελίες ζεστές στην πόρτα σας. 33-409. Πάμε δεύτερη βόλτα στην αγορά. Επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
2: Stigma Radio. Shit. My God, he stabbed her!
3: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
4: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.
13: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα, Love What I Want, Kashmir. Από τα 70s. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. 8 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα. Την καλημέρα του μας στέλνει και από τον Νότο ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα Τάσο. Έλα Τάσο.
1: Καλημέρα από το όμορφο Καλαμάκι, το αυτοκαταστροφικό. Ό,τι μας δώσαν οι παλιοί, εμείς το τελειώνουμε. Παράδειγμα, μας δώσαν έναν δρόμο Καλαμάκι Λαγανά. Από τον άξονα, το φάρδος του δρόμου είναι από 10 έως 17 μέτρα, δηλαδή όλος ο δρόμος από 20 μέχρι 34-38 μέτρα, και εμείς καταφέραμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή να τον κάνουμε γύρω στα 10 μέτρα σύνολο, γιατί δώσαμε να παρκάρουν οι ασυνείδητοι όπου θέλουν. Αντιστοιχώς, έτσι σκέφτονται οι πολιτικοί σήμερα. Είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Ό,τι μας δίνουν, εμείς το διαλάμε. Γκρίνια Δευτέρα. Όχι, δεν είναι γκρίνια. Έχω νεύρα μαζί σου, Στάθη, γιατί σε ψάχνω από το Σάββατο και σε βρίσκω Δευτέρα πρωί. Ευτυχώς που με κράτησες εσύ με το μήνυμα μου που μου έστειλες και δεν πηδήχτηκα από το παράθυρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε εκεί πέρα στο Καλαμάκι, αλήθεια? Τι κάνετε εκεί στο Καλαμάκι?

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα 35 βαθμουλάκια, 36 στα επιρωτικά, τοπικά 36. Αλλά ένα 35αράκι το έχεις, ακόμα και στη Ζάκυνθο Μεσόγεια, ένα 35αράκι το μεσημέρι. Εκεί, αμέ, έρχεται ο Ιούλιος με καύσωνα, λέει. Λοιπόν, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, 3 έως 4. Τρία ως πέντε.

Λοιπόν, γι' αυτό είναι ο Σπύρος ο Φαραώς, ξέρει εκεί που έχει επιλέξει και εγκαθίσταται τέτοιες μέρες σε υψόμετρα. Διαβάζω εδώ. Στα 2905 μέτρα μια ομάδα 20 ατόμων ανέβηκε εκεί στον Όλυμπο. Είναι η τρίτη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου εκεί, το Σκολιό. Στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νευροεκφυλιστική νόσο. Πώς λέγεται τώρα αυτή, Βραν, ε? Στα ελληνικά δεν το διαβάζω, αφού εντάξει, υποτίθεται ότι ο τίτλος όλος πρέπει να είναι στα ελληνικά. Κάποιοι ανεβαίνουν στον Όλυμπο λοιπόν για να κατακτήσουν μια κορυφή. Εκείνοι όμως ανέβηκαν για να ακουστεί η φωνή των παιδιών που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη με μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Είναι τα μέλη και οι υποστηρικτές του συλλόγου Ήρωες της Βραν. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στη Βόρεια Ευρώπη, μια άλλη ομάδα αποτελούμενη από γονείς παιδιών με την νόσο αυτή και υποστηρικτές ανέβαινε στο υψηλότερο βουνό της Ουαλίας, το Snowdon. Κάθε βήμα προς την κορυφή και για τις δύο ομάδες ήταν αφιερωμένο στα παιδιά και στις οικογένειες που ζουν καθημερινά με τη σπάνια αυτή ασθένεια, διεκδικώντας να μην παραμείνει η νόσος αόρατη. Είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο νευροεκφυλιστικό νόσημα με συχνότητα μόλις 2 έως 3 παιδιά στο 1 εκατομμύριο και επηρεάζει κυρίως κορίτσια, οδηγώντας σε σοβαρές κινητικές, νοητικές και νευρολογικές δυσκολίες με προοδευτική επιδείνωση και περιορισμό του προσδόκιμου ζωής. Θεραπεία ωστόσο δεν υπάρχει, καθώς οι κυβερνήσεις δεν χρηματοδοτούν εύκολα την έρευνα για τέτοιες σπάνιες ασθένειες. Στην Ελλάδα έχουν διαγνωστεί μόλις 3 παιδιά με την νόσο, με την 6,5 ετών σήμερα Αλεξάνδρα να είναι το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό. Γονείς από την Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια έναν αγώνα δρόμου να ανοίξουν οι ίδιοι τον δρόμο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η επιστημονική κοινότητα για την εξερεύνηση γονιδιακής θεραπείας. Η ανάβαση στον Όλυμπο που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου, όπως εξηγούν τα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου, μπορεί να ήταν συμβολική, ωστόσο δεν ήταν εύκολη, με αρκετούς από την ελληνική ομάδα να ξεπερνούν τον εαυτό τους και να φτάσουν ως την συγκεκριμένη κορυφή, αφού οι αναβάτες, οι ορειβάτες, που έτσι οι αναβάτες, εντάξει, ναι, ήταν από 17 έως 78 ετών. Τίποτα, respect, μεγάλο respect σε όλους.

0: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Όλα Γιάννη, όλα. Για μένα λέει ούτε καλοκαίρι ούτε τίποτα, μόνο δουλειά. Σταμάτα μωρέ την κλάψα μωρέ, σταμάτα την κλάψα μωρέ. Να κλαίνει οι χείρες, να κλαίνει και οι παντρεμένες τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε και τη μιζέρια, σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.

0: καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί.
2: Ξέρετε, παιδες,
3: υπέροχη Λίντα Ρόνσταντ στο You're No Good. Έλα 90's πάλι για σένα, Γιάννη, Γιαννάκη. Έλα Γιαννάκη, Μίλι Βανίλη, Μίλι Βανίλη, και να φιλείς τα χείλη. Από τη γυναίκα σου, όχι από μένα, έτσι.

Καλημέρα Αντίνο Κωστάκη, καλημέρα. Καλημέρα καλέ μου φίλε. Καλή εβδομάδα με υγεία λέει ο Ντίνος, παιδιά. Καλημέρα και στους μακρινούς, καλημέρα Κρακοβία. Καλημέρα, λοιπόν Πέτρου και Παύλου σήμερα, χρόνια πολλά στον Πέτρο, τον Παύλο, την Παυλίνα, την Πέτρα. Αυτή που την πιάνεις και τη στίβεις ρε παιδί μου. Πού είσαι Διονυσάκη, Μουζάκη, πού είσαι? Για να δω. Έβαλες ευχές σήμερα, γιατί εσύ βάζεις σε κάτι σαν το Facebook είσαι. Αλλά στις ονομαστικές εορτές βάζεις ευχές.

Έλα, ξεχάστηκες. Πού είναι τα χρόνια πολλά? Στον Πέτρο Κωστόπουλο, στον Παύλο Μαρινάκη. Ε? Τον πρώην πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Παυλόπουλο. Τον Άκη τον Παυλόπουλο επίσης. Είχε σταματήσει στον Ανάργυρο.

Έχει σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου. Λέει κρίσιμη σύσκεψη για την ακρίβεια. Δηλαδή το πιστεύω.

0: Και στην Πετρούλα λέει ο Τιμόθεος. Πονηρούλη εσύ, πονηρούλη. Σου έχουν λείψει τα δελτία καιρού, ε. Σου έχουν λείψει τα δελτία καιρού. Εμένα μου έχει λείψει τότε που μέτραγε την επιμήκυνση. Θυμάσαι? Τότε με τον Παπακοσταντινούλη. Παπακοσταντινούλη. Τον Υπουργό των Οικονομικών.
1: Σήμερα βρίσκομαι σε γνωστό ξενοδοχείο με πολύ ωραίο σπα, όπου γίνεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και θα μιλήσει ο γλυκός μας κύριος Παπακοσταντινούλη. Η βασικό θέμα συζήτησης είναι η επιμήκυνση του δανείου. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα για την επιμήκυνση των οστών, για την επιμήκυνση του μαλλιού με εξτέ, αλλά τώρα έμαθα και την επιμήκυνση του δανείου.
0: Με την επιμήκυνση της ακρίβειας δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Έχουν σύσκεψη λέει σήμερα. Μειώσεις τιμών ή πλαφών κέρδους. Σαχλαμάρες. Άντε σαχλαμάρες πλαφών κέρδους τώρα, σαχλαμάρες. Μειώσεις, μείωση ΦΠΑ και τελειώνει το θέμα. Μείωση ΦΠΑ. Το 13% να πάει στο 6. Στα τρόφιμα. Μείωση ΦΠΑ, μηδενικός ΦΠΑ στα τρόφιμα πρώτης ανάγκης. Αυτά είναι, αυτές είναι αποφάσεις. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κουβέντες για έτσι κατανάλωση που λέει. Staying alive. The Bee Gees. Και με Curiosity θα πάμε μέχρι το break στις 9.30. Αφού πρώτα σας θυμίσω, 45-670, παίρνετε τηλέφωνο, παραγγείλετε καφέ. Το ψωμί της ημέρας. Τις φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού. Αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις. Βουτήματα ολόφρεσκα και χωρίς ζάχαρη για τους διαβητικούς. Βεβαίως. Από το φουρνάρικο. Deliver την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. We can't help but make it. Hang on in there, baby. Και εδώ θα σας αφήσω λίγο πρόωρα σήμερα. Ανηλυμένες υποχρεώσεις με υποχρεώνουν να αναχωρήσω, να προαναχωρήσω.

0: Ευτυχώς ήρθε ο Μητσοτάκης και μετά ξεχάσαμε τις επιμηκύνσεις. Μόνο το αγκούρι μας έχει μείνει. Όλο επιμηκύνεται. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Stigma Radio.
6: Nikki, wait. I was gonna ask you,
7: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
6: I love you.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
2: 26 950 25 798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Χτυπήστε!
5: Σήμερα αρέσει ότι θα έχει το γάμο.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Shit. My God, he stabbed her.
7: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
8: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
9: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη.
12: Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.

0: Ήθελα να ξέρω τι βαθμούς έχει τώρα στο Ακαπούλκο.
1: Τι εννοείς τι βαθμούς?
0: Γιατί κάποιοι λένε ότι έχουμε καύσωνα, ρε παιδί μου. Εδώ με 38 βαθμούς και έχουμε καύσωνα.
1: Καταρχάς
0: και στην, στην Δανία ψήνονται, ας πούμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Όπα. Μισό. Λέω γιατί.
0: Καταρχάς, ναι, για πες τα εσύ που είσαι εγνωσμένου κύρος, κύρους μετεωρολόγος.
1: Βέβαια, φυσικά. Καταρχάς δεν έχουμε καύσωνα. Δηλαδή η θερμοκρασία.
0: Μα
1: παράδειγμα...
0: είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε καύσωνα με 38 βαθμούς?
1: Μα δεν έχουμε 38 βαθμούς.
0: Πόσο έχουμε? Πόσο έχουμε?
1: Στη Ζάκυνθο 32.
0: Α,
1: του, το 38 από πού φάνηκε?
0: Εντάξει, κάποιες στιγμές πικάρει.
1: Πικάρει. Έχει, δηλαδή φτάσαμε το Σαββάτο για παράδειγμα, το περασμένο Σάββατο προχθές είχαμε 33, αλλά η αίσθηση ήταν 36, τώρα δεν μπορώ επιστημονικά να στοναρίσω, διότι είχε πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας, έχει πάρα πολύ υγρασία, αυτό είναι αλήθεια, άνω το 70%. Λοιπόν, σήμερα πάντως, φίλε Σπύρο, και επιτέλους κυρίες και κύριοι, Σπύρος Λιβέρης.
0: Guest star, έτσι κατάτησε.
1: Σπύρος Λιβέρης.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 32 βαθμοί. Νοτιοδυτική άνεμη ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν από τις 9 και μετά η υγρασία χτυπά 70, 75, 80% ποσοστό, καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση είναι για πολύ υψηλότερα. Τώρα, σε σχέση με τις θερμοκρασίες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, εκεί μιλάμε ότι ψήνονται. Έτσι, πραγματικά ψήνονται οι άνθρωποι και. Δεν είναι και μαθημένοι.
0: Έχει φύγει
1: και
0: πολλοί κόσμος για τον άλλο κόσμο με αυτές τις θερμοκρασίες. Γιατί εντάξει, όταν δεν είσαι συνηθισμένος και κατάλληλα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση.
1: Βέβαια. Ο οργανισμός ανταποκρίνεται.
0: Έμα τώρα να βλέπεις εικόνες με τα πυροσβεστικά οχήματα σε κάποιες πόλεις.
1: Να ρίχνουν νερό.
0: Να ρίχνουν νερό για να δροσιστεί ο κόσμος.
1: Ναι, 38 τώρα στην Αγγλία, στη Βόρεια Αγγλία, στο Μάντσεστερ, είναι αδιανόητο.
0: Και όμως συμβαίνει.
1: Ωραία. Ωραία δεν είναι, ωραία εννοώ για την ροή της εκπομπής. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Ναι, τι θες να πεις, ότι για τη ροή της εκπομπής δεν βαριέσαι, απεθαίνει και κορμάκης?
1: Όχι, πάμε, έτσι, όπως το προχωράμε πες. Τώρα, το προχωράμε, το προσπερνάμε. Τώρα μην αρχίσουμε με νεκρούς τώρα και τέτοια πρωί-πρωί δευτεριάτικα. Δυστυχώς όμως αυτό, να ξέρετε ότι αυτό το κύμα καύσωνα θα έρθει και από εδώ, έτσι. Θα έρθει και από εδώ. Θα κατέβει δηλαδή Βαλκάνια, Ελλάδα κτλ.
0: Το λες εσύ δηλαδή, ως ειδικός τώρα.
1: Εννοείται τώρα. Μίλησα και με έναν συνάδελφο το πρωί, δεν θα πω το όνομά του. Στην πορεία θα τα πούμε.
0: Συμφωνείτε δηλαδή στις. Γιατί πολλές φορές οι επιστήμονες χέρεις έχουν τις διαφορές τους.
1: Όχι.
0: Βλέπε σεισμολόγους, ας πούμε.
1: Κάναμε την ίδια μελέτη ακριβώς και είχαμε τέτοια αποτελέσματα. Σήμερα είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου. Όπως καταλάβατε, τον φάγαμε και το μήνα αυτό. Πάει, πέρασε και ο Ιούνιος, ούτε καταλάβαμε και πότε πέρασε. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα σε Πέτρο και Παύλο.
0: Παυλίνα. Γιορτάζει πολλοί κόσμος.
1: Ναι,
0: και σήμερα.
1: Πάρα πολλοί. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών. Να το δούμε λίγο.
0: Ναι, να το δούμε, γιατί να μην το δούμε.
1: Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι μία από τις εκδηλώσεις του ΟΗΕ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με κύριο στόχο να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη για την τροπική ζώνη του πλανήτη μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η τροπική, με ομικρογιώτα, η τροπική ζώνη, με ήττα, είναι μια περιοχή της γης που περιβάλλει τον Ισημερινό. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού. Γιορτάζεται για να γνωστοποιήσει στο κοινό την διαδικασία του βιομηχανικού σχεδιασμού και το επάγγελμα του βιομηχανικού σχεδιαστή. Και τέλος, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Είναι ένα, η σκληροδερμία είναι ένα σπάνιο αλλά επίμονο ρευματικό νόσημα. Αυτοάνοσο.
0: Σπάνιο σίγουρα.
1: Ναι. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, να τα δούμε λίγο. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833.
0: Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τι φταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1886 γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 γεννήθηκε ο Αντουάν Ντε Σεν-Εξουπέρι, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας. Το 1907 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1931 μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς. Καμία σχέση με του...
1: την Ελλάς του Τσίπρα.
0: Πρώην. Ναι.
1: Όχι.
0: Βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. Το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο μεγάλος αυτός Έλληνας τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Το 1944 η Little Eva, τραγουδίστρια, το Locomotion, το πιο παλί, ας πούμε, έως ναι, ναι, παππούδες, θα το έλεγες.
1: Και παππούδες.
0: Το θυμούνται.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, παππούδες, Locomotion. Το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, drummer των Deep Purple. Και εδώ για παππούδες μάλλον θα κουβεντιάσουμε. 1951, Εμίλιος Βεάκης, έφυγε από τη ζωή, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό, ναι, της, στον Χόλμη στην Σουηδία με 5-2.
1: Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Πελέ στο παγκόσμιο στερεώμα.
0: Ο οποίος μάλιστα σημείωσε και 2 γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο ο Βαβά.
1: Ναι.
0: Και ένα ο Ζαγκάλο. Ένα ο Ζαγκάλο, ναι. Μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986 η Αργεντινή νίκησε 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατέκτησε με αυτόν τον τρόπο το 13ο κύπελο. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1922 τελευταία εμφάνιση.
1: 92,
0: ναι, όχι 22, εντάξει.
1: Τελευταία.
0: 92, ναι.
1: Ναι.
0: Εμφάνιση, τελευταία εμφάνιση των Guns N' Roses στην μεγάλη περιοδία Use Your Illusion.
1: Περίμενε τώρα. Λίγο να τιμήσουμε.
0: Πώς, τα νιάτα εδώ, ας πούμε, τώρα, αντιλαμβάνεσαι τώρα. Το Locomotion δεν το ξέραμε, αλλά το Guns N' Roses κάτι λέει.

0: Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει την συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη, και όλο αυτό αποτέλεσε την αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 περίπου χρόνια. Είναι πρόσφατο και το ντοκιμαντέρ, όσοι δεν το έχετε δει, δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να το παρακολουθήσετε, του Παπαχελά, για την υπόθεση αυτή. Και τέλος, σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή η Κάθριν Χέιμπορν, μεγάλη Αμερικανίδα ηθοποιός.
1: Λοιπόν, αυτά σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Πριν περάσουμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά σε κεντρικό, στην κεντρική μας επικαιρότητα, να θυμίσουμε ότι είναι πάντα στην παρέα μας η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι, την επιχείρηση. Πάρα πολλά είδη, πραγματικά. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τις λύσεις και τα είδη που θέλετε, αλλά το κυριότερο είναι ότι οι τιμές που τα διαθέτει είναι προσιτές, και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Η Αγκροκέρ είναι μαζί μας, η Αγκροκέρ Κεφαλινός Σταντουρέη Καγαϊτανίου. Αγροτικά προϊόντα, αγροεφόδια, εξαρτήματα, και προσέξτε, έχετε και τον επιστημονικό σας συνεργάτη, δηλαδή Γεωπόνο, τον Γεώργιο Κεφαλινό, για να σας καθοδηγεί σωστά σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε. Και βεβαίως μαζί μας είναι πάντα η Levante Ferries, η οποία αυτή την εποχή πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά. Να ξέρετε ότι στο site levanteferries.com έχει αναρτηθεί το πλήρες πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Φυσικά, όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια, αυτά αναρτώνται και αναφέρονται στο site. Και εσείς μπορείτε ηλεκτρονικά να αγοράσετε το εισιτήριό σας με μια εύκολη, απλή διαδικασία, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Λοιπόν,
0: σε κεντρικό επίπεδο, εντάξει, υπάρχει ένας προβληματισμός, παραμένει μάλλον ο προβληματισμός για το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Εκεί έχει χαθεί η μπάλα.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Τη μία τα φτιάχνουμε, την άλλη τα χαλάμε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης και δεν υπάρχει και σταθερότητα.
1: Όχι, είναι το απόλυτο αλαλούμ. Είναι το απόλυτο αλαλούμ. Έχουμε μπλέξει κυριολεκτικά. Και το λέω έχουμε μπλέξει, διότι καταλαβαίνετε ότι όσο αυτή η ένταση συνεχίζεται εκεί, οι τιμές των καυσίμων και άλλων βασικών ειδών δεν πέφτουν, και υπάρχει και μια γενικότερη ανησυχία, μια αναστάτωση σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, μια εκεχηρία, μια συμφωνία, σπάει η συμφωνία, ο ένας επιτίθεται στον άλλον, και έχουμε και το άλλο μέτωπο, έτσι, Χεζμπολάχ με Ισραήλ. Λοιπόν,
0: σύσκεψη είχαμε στο Μαξίμου για συμφωνία κυρίων,
1: τώρα
0: λένε.
1: Συμφωνία,
0: με στόχο μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε για συμφωνία,
0: να ακούγεται κάτι και για πλαφόν.
1: Εντάξει.
0: Στις 12 θα γίνει αυτή η σύσκεψη. Είμαι βέβαιος καλά θα πάει και αυτό.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Και
1: όπως,
0: βέβαια,
1: όπως και αυτή η εφαρμογή που μπήκε πρόσφατα για την...
0: Πόσο κάνει.
1: Ναι. Δεν νομίζω.
0: Τη δοκίμαση δεν είχα την δυνατότητα.
1: Πραγματικά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Καταρχάς, χωρίς να λέω ονόματα, έτσι, επωνυμίες, σούπερ μάρκετ κτλ., δείχνει ίδιες τιμές σε 4-5 διαφορετικά σούπερ μάρκετ, που δεν νομίζω ότι ισχύουν. Ότι ισχύει αυτό που γράφει. Αλλά ας
0: να πεις ότι είναι αναξιόπιστη η εφαρμογή.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ναι. Και το έχουν διαπιστώσει κι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε όμως.
0: Ναι. Σε κεντρικό επίπεδο να πούμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα τα οποία αξίζει κανείς έτσι να ασχοληθεί μαζί τους. Το ένα είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή,
1: ναι,
0: και φέρνει σημαντικές αλλαγές,
1: βέβαια,
0: στο χώρο της αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Θα μας δοθεί η δυνατότητα μέχρι το τέλος της εκπομπής να δούμε πώς έχουν
1: τις
0: τα πράγματα.
1: Θα δούμε,
0: δεν είναι μόνο ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουμε. Κάτι είχαμε πει βέβαια το προηγούμενο διάστημα, διότι όλο αυτό το οποίο έφτασε στη Βουλή και ψηφίστηκε τελικά την προηγούμενη εβδομάδα το κουβεντιάζαμε μήνες τώρα. Απλά πλέον είναι γεγονός ότι δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών πουθενά.
1: Ναι, ναι. Καταψηφίστηκε βέβαια, να πούμε, καταψηφίστηκαν αυτές οι αλλαγές από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Πέρασε βέβαια το νομοσχέδιο από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας με πολλές αιτιάσεις από τα άλλα κόμματα.
0: Αλλά έτσι όπως πάμε σε εκλογές τώρα, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Κόμματα έρχονται, κόμματα πάνε,
1: ναι,
0: κόμματα
1: ναι,
0: δημιουργούνται. Και τα κόμματα τα λεγόμενα μεγάλα, ας πούμε, της εποχής.

0: εποχής μας βλέπεις ότι προσπαθούν να καταρτήσουν τις λίστες κλπ. Υπάρχει δηλαδή δουλειά.
1: Και γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση, Σπύρο, για το αν τελικά θα πάμε σε πρόορες εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο ή τέλη Οκτωβρίου ή μέσα Οκτωβρίου, ή αν τελικά αυτά που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δημόσια αναφέρει ότι θα λήξει η τετραετία και μετά, αν θα ισχύσουν στο
0: τέλος. Κύριε Σνέδης, το να γίνουν εκλογές άμεσα μέχρι τον Αύγουστο δεν το βλέπει κανείς πιθανό, διότι αντιλαμβάνεστε τα μπάνια του λαού κλπ. Το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο, θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να δώσει ένα πακέτο, και φαντάζομαι ότι θα είναι ένα πακέτο που θα ικανοποιήσει μεγάλη μερίδα του κόσμου, διότι έχει στο μυαλό του τις εκλογές του Πρωθυπουργού, αλίμονο.
1: Έχει και το δημοσιονομικό έτσι,
0: περιθώριο, με τα υπερπλεονάσματα
1: να δώσει.
0: Οπότε το νωρίτερο είναι ο Οκτώβριος.
1: Ναι. Εάν τελικά πάμε εκεί.
0: Και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, διότι δεν ξέρω κατά πόσο μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει περάσει στον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Το πρόγραμμα αυτό που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν θα έχει προλάβει δηλαδή να εισπράξει.
1: Μα πέραν αυτού και δημοσκοπικά, αν δούμε όλες τις δημοσκοπίες των τελευταίων 15-20 ημερών, δεν φαίνεται η Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται, παραλαμβάνω, δημοσκοπικά να δέχεται τέτοια πίεση.
0: Το ερώτημα, φαντάζομαι, έτσι όπως είναι το τοπίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως καταγράφεται από τους δημοσκόπους, και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τους αμφισβητούν. Δικαίως κάποιες φορές, διότι θυμάστε και στις τελευταίες εκλογές δίνανε μια διαφορά πολύ μικρότερη από αυτή που τελικά ήρθε στην κάλπη ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά ήρθαν τα πάνω κάτω και η διαφορά ήταν 20 μονάδες.
1: Ναι.
0: Double score για τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Ναι. Και έχεις και κάποιους δημοσκόπους να σου λένε ότι κοίτα να δεις, ναι, ξέρεις, το μαζεύαμε λίγο το πράγμα, διότι δεχόμασταν bullying από το ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο. Και ενώ βλέπαμε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορούσαμε να την ανακοινώσουμε και προσπαθούσαμε, ξέρω εγώ, να μαζίσουμε.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι σοβαρά πράγματα. Νομίζω,
1: τώρα, υπάρχει η λεγόμενη βουβή ψήφος, εντός αγωγικών η λέξη βουβή, δηλαδή πολλοίς κόσμος δεν εκδηλώνεται για να πει τι θα ψηφίσει.
0: Ή όταν εκδηλώνεται, προσπαθεί να δείξει όποιο ψήγμα δυσαρέσκειας υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση. Διότι τώρα, μετά από 8 χρόνια περίπου στη διακυβέρνηση της χώρας, σίγουρα υπάρχει φθορά, σίγουρα υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας, σίγουρα υπάρχουν και φαινόμενα κακοδιαχείρισης, λάθη κλπ. Τώρα, όταν φτάσουμε όμως στην κάλπη και εκεί κάποιος σταθμίσει τι έχει μπροστά του και ποια θέλει να είναι η πορεία η δική του τα επόμενα χρόνια και η πορεία της χώρας, εκεί τα πράγματα
1: μπορεί να διαφοροποιηθούν.
0: Μπορεί να διαφοροποιηθούν.
1: Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα έχει πλέον στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, όμως κοίταξε, κράτησε μια επιφύλαξη, διότι είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Είναι βέβαιο ότι ο Τσίπρας ως προσωπικότητα, ως πολιτικός, γοητεύει μια μερίδα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Είναι βέβαιο ότι επικρατεί η διάλυση στο κομμάτι της αριστεράς κατά βάση. Και τώρα πολλοί θέλουν, γλυκάθηκαν από την εξουσία, και δεν το λέω με την κακή, ας πούμε, έννοια. Ναι. Το λέω ότι είδαν έναν άνθρωπο που κατάφερε κάποια στιγμή, ήταν και οι συγκυρίες βέβαια που βοήθησαν να ανεβάσουν το ΣΥΡΙΖΑ, ένα κομμάτι που έμπαινε δεν έμπαινε της ελληνικής πολιτικής σκηνής, έμπαινε δεν έμπαινε στη Βουλή,
1: να γίνει πρώτο κόμμα.
0: Κάποιοι τώρα βλέπουν στον Αλέξη τον Τσίπρα την προσωπικότητα εκείνη που θα μπορέσει έτσι να ενώσει κομμάτια του χώρου αυτού για να έχει μια.
1: Θα το δούμε.
0: Πορεία.
1: Να δούμε και
0: καλή.
1: Το Πασόκ αν θα ξεκολλήσει η περίφημη βελόνα.
0: Είδες όμως ότι και η Καριστιανού, η οποία αποτυπωνόταν στις δημοσκοπήσεις ως το δεύτερο κόμμα για μια περίοδο,
1: έχει
0: καταβαραδρωθεί.
1: Ναι. Τώρα έχουμε και την μετάλλαξη του κόμματος Κασελάκη. Πλέον αυτό προσδιορίζεται ως νεοφιλελεύθερο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για απίθανα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι νεοφιλελεύθερο.
1: Στον φιλελεύθερο χώρο.
0: Του κέντρου. Στον φιλελεύθερο χώρο του κέντρου. Τώρα.
1: Δηλαδή, Τι σημαίνει αυτό, ναι, τι κάνει η νέα στο κεραμίδι.
0: Δηλαδή ο Κασελάκης πήγε προς το κέντρο και ο Τσίπρας το έχει γυρίσει το τελευταίο διάστημα προς την αριστερά.
1: Σωστά. Καλά, ο Τσίπρας πάντοτε ήθελε να αριστερός.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει και το Πασόκ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Βέβαια. Με μεγάλη, πολύ και σημαντική τριγμή στο Πασόκ, έτσι. Και σε επίπεδο ηγεσίας. Κάποιοι επιμένουν και λένε πολλά και διάφορα.
0: Εντάξει, μετά τις εκλογές νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Δηλαδή, αν πάει καλά το Πασόκ, ναι. Ξεπεράσει το. Είναι, να είναι δεύτερο κόμμα, δεν το συζητώ έτσι. Ότι πρέπει να είναι δεύτερο κόμμα για να παραμείνουν τα πράγματα με βλέπω. Την σημερινή ηγεσία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Από εκεί και πέρα, από το αποτέλεσμα των εκλογών, θα φανεί αν θα έχουμε αλλαγή ηγεσίας, αν θα διατηρηθεί αυτός ο χώρος.
1: Ναι, ναι.
0: Ή αν θα πάει.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε τοπικό.
0: Έλεγα ότι είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι το θέμα αυτό, ο κώδικας της αυτοδιοίκησης. Το άλλο είναι το θέμα με τις πανελλαδικές. Από ό,τι φαίνεται, θα αλλάξει το σύστημα από το 2028. Δεν θα μετράει πλέον μόνο
1: το γραπτό.
0: Το γραπτό, τα γραπτά στις πανελλαδικές για την είσοδο κάποιου στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα έχει σημασία το πώς πήγε ο μαθητής στις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου.
1: Θα προσμετράτε. Και αυτό. Και νομίζω ότι είναι σωστό.
0: Δίκαιο μου φαίνεται.
1: Είναι δίκαιο, διότι μια άτυχη στιγμή μπορεί να έχει ο καθένας την ώρα που γράφει.
0: Άλλο η σταθερότητα και το πόσο καλός είναι διαχρονικά κάποιος σε αυτό που κάνει. Άλλο ένα διαγώνισμα που
1: μπορεί να τύχει οτιδήποτε να τύχει, και εκείνη την ώρα και ο μαθητής να αποτύχει εν πάση περιπτώσει, ενώ ήταν ένας εξαιρετικός μαθητής με υψηλή βαθμολόγηση κτλ. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο να πούμε ότι είχαμε στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη την αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως είπα του τιμητή των γραμμάτων και του περιβάλλοντος, διπλή τιμητική διάκριση που έλαβε ο Παναγιώτατος.
0: Ξέρεις, αυτό μου έκανε λίγο κλικ.
1: Και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Αυτό μου έκανε λίγο κλικ.
1: Γιατί σου έκανε κλικ?
0: Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι σε τιμάει κάποιος με την παρουσία του στον τόπο σου και στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης τον τιμάς και εσύ και τον του δίνεις τον τίτλο, ας πούμε.
1: Καλά, δεν είναι κανένα στοιχείο.
0: Δεν το συζητώ. Αλλά
1: έχει δώσει δείγματα.
0: Έχει επισκεφθεί και τη Ζάκη, ο Πατριάρχης.
1: Όχι, ναι, πέραν αυτού. Έχει δώσει δείγματα γραφής για το περιβάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, μην το αναπτύξουμε, αλλά.
0: Θέλω να πω ότι τελικά η διαδικασία έγινε πηγαίνοντας ο Δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, ναι. Με κλιμάκιο, ναι. Από τον Δήμονο. Να πούμε ότι χθες Κυριακή το πρωί ανησύχησαν αρκετοί εκεί στην περιοχή του Τσιλιβή, διότι εκδηλώθηκε κατά τις 7 η ώρα το πρωί, τώρα αναφέρομαι, μια φωτιά σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή, μια φωτιά βέβαια σε εξωτερικό χώρο, η οποία όμως άρχισε να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, διότι άρχισε να επεκτείνεται από την θερμοπρόσωψη του κτηρίου προς τη σκεπή. Άμεσα παρενέβησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έδρασαν τη φωτιά πολύ γρήγορα σε υποέλεγχο και αναζητούνται τα αίτια. Τα αίτια του γιατί προκλήθηκε αυτή η φωτιά. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανένας. Άλλωστε είχε προλάβει η διεύθυνση του ξενοδοχείου και είχε βγάλει όσους ήταν στο ξενοδοχείο απ' έξω κτλ. Προσωπικό, πελάτες κτλ.
0: Τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους, στις φίλες που μας ακούνε ότι μπορούν να συμμετέχουν στην εκπομπή. Η διαδικασία είναι πανεύκολη και επενδύουμε σε αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή όσο το δυνατόν να αναπτύξουμε τη σχέση ανάμεσα στην εκπομπή, το σταθμό και τους ακροατές. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού, stigmafm.gr, θα δείτε ότι υπάρχει δυνατότητα πατώντας το κουμπί επικοινωνία με Viber ή με WhatsApp ή ακόμα και με email. Να ανοίξει εφαρμογή στο κινητό σας, αν έχετε το κινητό σας εκείνη τη στιγμή, και να στείλετε ένα μήνυμα, είτε γραπτό είτε φωνητικό.
1: Ναι.
0: Για να το λάβουμε εμείς άμεσα εδώ στο στούντιο.
1: Και τα δύο.
0: Λοιπόν, με κάθε τρόπο προσπαθούμε να ενισχύσουμε την επικοινωνία και την επαφή μαζί σας. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς, μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή με αυτόν τον τρόπο, είτε σχολιάζοντας τα όσα λέμε εμείς, τα όσα λένε οι καλεσμένοι μας, είτε θέτοντας και τα δικά σας ερωτήματα για τα θέματα που απασχολούν την εκπομπή, είτε βάζοντας νέα θέματα πάνω στο τραπέζι με τα οποία θα ασχοληθούμε, αν όχι την ίδια μέρα, μία από τις επόμενες θέματα που σας απασχολούν την καθημερινότητά σας, από μια λακκούβα, ας πούμε, στο δρόμο, μέχρι ένα θέμα όπως είναι, ας πούμε, η υδροδότηση της περιοχής σας.
1: Για παράδειγμα, ναι.
0: Για παράδειγμα, ό,τι θέλετε, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, καταγγελίες, stigmafm.gr, επικοινωνία με Viber ή με WhatsApp ή με email, στείλτε τα μήνυματά σας.
1: Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
5: Στίγμα.
6: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
7: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
6: I love you.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Βλέπω ότι μουσικά πάντως έχεις προσαρμοστεί στην εποχή.
1: Γιατί είναι αγαπημένα τραγούδια. Αγαπημένα τραγούδια όλα.
0: Παλιά και αγαπημένα.
1: Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Ακούτε Στίγμα φυσικά. Σπύρος Λιβέρης και Γρηγόρης Μπάστας μαζί. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου μέχρι τις 12. Ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή μας ο πρώην πρόεδρος της Νόδες Ζακυνθού, ο κύριος Διονύσης Καρδιανός, ή Μπούκιος όπως τον ξέρουμε όλοι, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας.
0: Μια φορά γραμμή. Πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας. Μας ακούτε?
0: Τι έγινε, έπεσε γραμμή?
1: Καλά, θα δούμε, ναι, θα επανέλθουμε.
0: Για να κάνουμε μια προσπάθεια να επαναφέρουμε.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Τον κύριο Καρδιανό στην γραμμή, στον αέρα της εκπομπής. Ακούτε Στίγμα, είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12 μαζί. Υπενθυμίζω ότι έχετε τη δυνατότητα, εάν δεν προλάβετε να μας ακούσετε το πρωί, να ακούσετε την εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά την λήξη της στο stigmafm.gr και στο SoundCloud. Ενώ μπορείτε και να διαβάσετε και τα αποσπάσματα από τα όσα έχουν δηλώσει στην εκπομπή οι καλεσμένοι μας και να τα ακούσετε, γιατί όχι κιόλας.
1: Ναι, για να κάνουμε μια δεύτερη.
0: Έχουμε τον κύριο Καρδιανό στη γραμμή. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορτάζους.
0: Τον Πέτρο και τον Παύλο.
2: Ναι. Είναι Πέτρο και Παύλο.
0: Τι σας απασχολεί τώρα, έτσι, δευτεριάτικα?
2: Δευτεριάτικα.
1: Ναι, Δευτέρα.
0: Δευτέρα, δεν είναι σήμερα.
2: Δευτέρα είναι σήμερα, αλλά δεν είναι όλα ημέρα Δευτέρα για να με απασχολούν εμένα, να με απασχολεί η Ζάκυνθο. Γιατί εγώ είμαι 80 χρονών και δεν έχω φύγει μία μέρα από τη Ζάκυνθο. Και η Ζάκυνθο με πονάει εμένα, ναι. Mm-hmm. Δεν έχω πέσει εγώ με αλεξίπτωτο, όπως έχουν πέσει πάμπολοι. Λοιπόν, κινδυνεύω εκ των πραγμάτων, κινδυνεύω εκ των πραγμάτων, γιατί και εσείς θα τον παρακολουθείτε, να συμφωνήσω με τον Άγγελο τον Τετράδη για την κριτική που κάνει στη ΔΕΙΑΣ και να γίνω σύμμαχος αχούς με ποιον, με τον Άγγελο τον Τετράδη, το φίλο μου.
0: Εντάξει, αλλά να μην αναφέρουμε οντώματα τώρα, καλό είναι, εντάξει.
2: 150 πολιτών. Χρόνια όμως δεν είχα συμμαχήσει ποτέ μαζί του. Να συμμαχήσω, γιατί αυτός ο κύριος Τουκάκης ο περιβόητος, θέλω να μου πει τι ρόλο παίζει ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Γιατί ως υπάλληλος της Δημαρχίας και επί εποχής Δημαρχίας Κολοκοτσά, τον είχα γνωρίσει, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλά. Και επειδή μπορεί να βγει κανείς και να πει, επειδή μπορεί να βγει κανείς από αυτούς και να πει ότι ο Μπούκιος τα έχει με τον Τουρκάκη, γιατί του είχαμε κατάσχεση σε δύο λογαριασμούς, έναν στη Eurobank και έναν στην Alpha Bank, επειδή είσαι και την είμαι ξέρουνε, ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να τον δικαιολογήσουνε. Όπως δεν τον δικαιολόγησα και εγώ, γιατί ένα τηλέφωνο μπορεί να με πάρει. Δεν είμαι εγώ ο Ζαχάρια Αφρική, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι 80 χρονών και 365 μέρες το χρόνο είμαι τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα στον δρόμο. Δεν το κάνω όμως για αυτό, το κάνω για τους Ζακυνθινούς. Έχουν οι Ζακυνθινοί δίκιο, πέρασε κατά σύμπτωση εψιές το πρωί, όχι κατά σύμπτωση, πηγαίνω κάθε Κυριακή και ανάβω ένα κεράκι στον Άγιο και κάθομαι στην εκκλησία όσο είναι η διαδρομή του να πάω να τα ανάψω, να πάω να προσκυνήσω και φεύγω. Και την ώρα που βγήκα από την εκκλησία του Αγίου, με μπλοκάρανε 15 αμπιώτες να μου λένε ότι έχουν να πάρουν νερό μια εβδομάδα. Ο κύριος λοιπόν που πήγε για να επιλύσει και την αποχέτευση του πλάνου και τον παίρνουν και κοντά και ο δήμαρχος και ο βουλευτής και τον επλασάρουν στα υπουργεία, τι ρόλο παίζει? Να μας διευκρινίσει τι ρόλο παίζει.
0: Αλλά μισό λεπτό τώρα όμως, ναι. να κάνουμε και κουβέντα.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Τουρκάκης έχει, είναι αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, τον ψήφισε ο κόσμος.
2: Ναι, εγώ μα δεν το ξέρω.
0: Και στην τελική.
2: Εγώ ήμουνα μέσα, αλλά ψήφισε ο κύριος Λιβέρης.
0: Όχι, αλλά για να κάνουμε κουβέντα, αφήστε με να το πω.
2: Όχι μόνο ήμουνα με αυτό το ψηφοδέλτιο.
0: Το στήριξατε κιόλας.
2: Αλλά ήμουνα σε αυτό το ψηφοδέλτιο, ο Νακτά, Από την πρώτη στιγμή είναι, μέχρι την τελευταία.
0: Είναι λοιπόν.
2: Δεν βρέθηκα τη δεύτερη εβδομάδα.
0: Είναι γνωστό ότι ο ηγέτης του ψηφοδελτίου και ο σημερινός δήμαρχος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια. Σταθερά εκεί.
2: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τουρκάκης αποτελεί επιλογή του. Και αμφισβητείτε τώρα την επιλογή εσείς του δημάρχου.
2: Ωραία, εγώ θα είμαι έτοιμος να αμφισβητήσω την επιλογή.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Τη μία μου αμφισβητείτε την επιλογή του δημάρχου που είναι Νέα Δημοκρατία στέλεχος. Την άλλη αμφισβητείτε την επιλογή του βουλευτή στο πρόσωπο του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής.
2: Εκεί θα πάμε δηλαδή, τώρα γιατί σήμερα...
0: Στη Νέα Δημοκρατία δεν συζητάτε μεταξύ σας.
2: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ μέχρι το Νοέμβρη που ήμουν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να μου καταλογήσεις ευθύνη. Από τον Νοέμβρη και μετά από που δεν είμαι... Να απευθυνθεί στην καινούργια νομαρχιακή επιτροπή.
0: Η τοποθέτηση του κυρίου Τουρκάκη σε αυτό το πόστο δεν έγινε μετά τη λήξη της θητείας σας.
2: Και επειδή πολλοί Ζακεθινοί δεν έχουν καταλάβει ότι εγώ δεν είμαι από τον Νοέμβρη πρόεδρος, όχι γιατί με φωνάζουν στον δρόμο πρόεδρε καλημέρα, πρόεδρε καλησπέρα, πρόεδρε καληνύχτα, αλλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Να το καταλάβουν όλοι και να το νιώσουν γιατί εκλογές βασικά δεν γεννήκανε ότι εγώ δεν είμαι πρόεδρος. Θέλω καμία ευθύνη από τον Νοέμβρη και ύστερα.
1: Ναι, αλλά
2: είμαι όμως μητσοτακηγότερος του Μητσοτάκη.
1: Ναι. Ναι, αλλά ένα λεπτό τώρα, πρόεδρε, μου επιτρέπεις, ο Γρηγόρης Σοπάστας. Ο κύριος Τουρκάκης ως πρόεδρος Δίας και ο κύριος Πλέσας στην... τοποθετήθηκαν στη θέση αυτή μετά τον Νοέμβριο. Είναι
2: να πάτε να βρείτε εκείνους που τους τοποθετήσανε.
1: Ναι,
2: εγώ είμαι υπεύθυνος γιατί εκείνοι που τους τοποθετήσανε ήμουνα και με τους δύο φανατικά κοντά τους.
1: Ενώ τώρα δεν είστε.
2: Βεβαίως και είμαι.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ, όπως μας τα λέτε.
2: Τι δεν πάει καλά,
0: δηλαδή, όταν κάνετε τα παράπονά σας σε αυτούς για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, τι σας λένε.
2: Περιμένετε, παιδιά, να τα ακούσουν οι Ζακεθινοί.
1: Ναι.
2: Αυλικός δεν είμαι κανενός. Είμαι ο Γιώργος Σόμπου και ο Σκάφος, την γνώμη τη δική μου. Και μπορώ να την εκφράζω.
0: Όταν την εκφράζετε στο βουλευτή, λοιπόν, και στον δήμαρχο, τι σας λένε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
2: Λιβέρη, συγγνώμη για τον Λιβέρη, κύριε Λιβέρη. Αλλά επειδή σε θεωρώ.
0: Εντάξει, γνωριζόμαστε τώρα, δεν μην πάμε στις
2: τυπικότητες. Για 30 χρόνια μικρότερος μου.
0: Τι σας λένε,
2: μην
0: λοιπόν.
2: Μην νομίζεις ότι είναι δυνατόν να βγάλεις άλλη είδηση, γιατί άλλη είδηση δεν υπάρχει. Εάν από το πρωί γίνουν εκλογές και είναι υποψήφιος ο Στασινόπουλος για την Δημαρχία, πάλι εκεί θα είμαι. Στις εκλογές, οι οποίες πολύ πιθανόν να γίνουν και τον Οκτώβριο ακόμα. Όχι, θα με μεταβούλια.
0: Εντάξει, καμία αντίρρηση. Άλλο σα λέω εγώ τώρα.
2: Άλλο το άλλο.
0: Διαφωνείτε όμως με βασικές επιλογές.
2: Αυτοί οι δύο οι οποίοι.

0: υπεύθυνος που έχω πάει μια άμεση φοράει στο η συνδημαρχία από την εκλογή και μετά. Εγώ δεν είμαι αυλοκόλακας. Κανενός κύριε Λιβέρα.
1: Εντάξει, το να συζητάει κάποιος. Δεν είναι. Δεν τον καθιστά αυλοκόλακα.
0: Το ξέρουν και όλοι θα έχει γίνει αυλοκόλακας. Εγώ δεν είμαι. Την γνώμη μου την έχω και την γνώμη μου αντιλέω. Και την έλεγα και σαν πρόεδρος. Είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε.
2: Βλέπετε
0: γιατί μην νομίζεις ότι ήμουν αποδεκτός σαν πρόεδρος από όλη την Νέα Δημοκρατία. Από ένα μέρο τη Νέα
1: Αλλά αποδεχτό από το σύνολο δεν ήταν ούτε και ο Ιησούς Χριστός. Το...
0: Ωραία, το είπα λοιπόν... για να το εξηγήσουμε δηλαδή, έτσι. Για να το εξηγήσουμε.
2: Ωραία,
0: το εξηγώ άπαξ διαπαντός. Άπαξ διαπαντός. Νομίζετε ότι έχω γκρύψει κανένα ματζούνι, ότι ήμουν αποδεκτό. Αναγκαίο κακό ήμουνα. Για την πλειοψηφία του κόμματος αναγκαίο κακό ήμουνα. Πιστεύω να καταλαβαίνόμαστε.
1: Τώρα πώς πάει το κόμμα, πώς τα βλέπετε δηλαδή.
0: Το κόμμα θα κερδίσει την έδρα της συνάντησης και θα κάνει και αυτοδυναμία.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό εντάξει, με αφήνει λίγο άφωνο, διότι όταν έχει κάνει επιλογές κακές ναι. κατά την άποψή σας, έτσι όπως μας προσιάζεται, πώς θα κερδίσει, είναι δυνατόν να κερδίσει.
0: Εντάξει, επειδή το κόμμα είναι κόμμα, δεν υπάρχει κανείς ακεθινός. Την παράταξη γενικότερα, όπου θα πάει να δώσει αρνητική ψήφο γιατί δεν θα αρέσουν τα έργα και οι μέρες του κυρίου Πλέσσα. Έλα τώρα. Δεν είναι ο Πλέσσας ο Παπάγος.
1: Συγγνώμη, είναι ίσονο σημασία δηλαδή το τι κάνει το λιμενικό ταμείο στην καρδιά της πόλης ή ο πρόεδρος ιδεϊάς, ας πούμε.
0: Μπορεί να έχουμε σχετικές απώλειες εάν διατηρηθεί αυτό, γιατί μπορεί αύριο το πρωί. Λέει ότι είναι υπηρεσιακός πρόεδρος, μπορεί αύριο το πρωί να κάτσει το λέει, καινούργια επιτροπή και να βάλει τον Γκραν Πάπα. Αυτός δεν πρέπει να συνεχίσει. Γιατί δεν είπαν τη βόρτα του στο πόρτο.
1: Ναι, αλλά πείτε μου όμως κάτι.
0: Έχει ανέβει σιγά το έργο εκεί που τις γκάμανε τότε για δέστρα του αζιεροπλίων. Τι κινδυνεύει να πάθει ένα παιδάκι 12 χρονών. Όχι, ήταν να πει από ένα πατέρα. Από τα σύρματα όπου είναι εκεί και από τους διαόλους όπου είναι εκεί.
1: Και αυτό το έργο είναι τελικά αποτέλεσμα επιλογών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
0: Πάλι τα ίδια εσύ.
1: Μα πώς, εκεί θα το πάω εγώ, πού θα το πάω.
0: Πάλι τα ίδια εσύ. 40 χρόνια που ήταν το Πασόκ στη Γάγκηδο, γιατί σε προσθέτω ότι είμαι σημερινός εγώ. Πόσα χρόνια ήταν οι βουλευτές στη Γάγκηδο.
1: Τα περισσότερα.
0: Από τους συγχωρεμένους μάλλον.
1: Τώρα εδώ επί των ημερών σας αλλάξαμε σημαία στο καράβι.
0: Άρθα κύριε Λιβερευθύνα, άρθα. Εφτά άρθα δεν περνάνε σε μένα. Σε μένα δεν περνάνε επί των ημερών μας και επί των ημερών μας.
1: Αλλάξαμε σημαία λέω επί των ημερών σας. Ήταν πασοκοχώρη το Ιζάκυνθος για δεκαετίες.
0: Λοιπόν, διαμαρτίες της Δημαρχίας, τη αποχέτευσης, τη ίδρυψης των δρόμων έχουν αιτία. Τον κύριο Πούρθε με τον Ζιμπάνκο από την Αμερική να γλιτώσει τους μη προνομιούς Έλληνες. Μην με βγάλετε εμένα τέτοια, γιατί εγώ είμαι παλιός. Και δεν απευθύνουμε τους παλιούς, απευθύνουμε και στην νεολαία με την οποία κουβεντιάζουμε.
1: Πέρα από τη διαμαρτυρία δημόσια, κύριε Καρδιανέ, θα έχετε κάποια επικοινωνία, ας πούμε, για να εκφράσετε τη δυσαρέσκειά σας είτε με τον βουλευτή είτε με τον δήμαρχο.
0: Πρέπει να την εκφράσω, να είστε σίγουρος ότι την έχω εκφράσει.
1: Και αν σας αγνοήσουν παρόλα αυτά. Εσείς εκεί θα επιμείνετε να τους ψηφίσετε.
0: Δεν με ενδιαφέρει να αναγνωρίσω εγώ με στρατιώτη του κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ανοίξαμε την εβδομάδα καλά.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μα σας ρώτησα εγώ δευτεριάτικα τώρα τι σας ήρθε, ας πούμε, αλλά εντάξει.
0: Ποιος μου πέφτει.
1: Μα σας ρώτησα, λέω, όταν ξεκίνησε η κουβέντα μας.
0: Ναι, μα το έκανα και για εσάς, γιατί έχω πραγματικότητα εγώ. Το λέτε μόνοι σας.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς πάντως με τον κύριο Μπούκιο, πάντα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί του, έτσι. Είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς. Λοιπόν, αυτά με τα όσα είπαμε με τον πρώην πρόεδρο της Νόβεα.
1: Λοιπόν, διαπέστε, είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε μαζί εκπομπή, τι βλέπεις, ας πούμε,
2: για ποιο θέμα
1: να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Έχει μπει και καλά το καλοκαίρι, είναι ευχαριστημένος ο κόσμος.
2: Κοίταξε, από θέμα τουρισμού, από ό,τι λένε όλοι οι τουριστικοί παραγοντές, περίπου είμαστε στα ίδια επίπεδα με περίπου.

0: Άντε να έχουμε κάνει, όπως λένε, μισό βήμα πίσω, κατά κάποιον τρόπο.
1: Αυτό
0: μισό
1: απλώνεται σε όλους τους επιχειρηματίες του τουρισμού ή μόνο σε αυτούς οι οποίοι Όχι. έχουν να λαμβάνουν το... από all inclusive παροχές?
0: Ναι, αναφέρομαι κατά κύριο λόγο σε ξενοδοχειακούς παράγοντες. Αυτό λένε οι ίδιοι ξενοδόχοι.
1: Οι ξενοδόχοι, εντάξει. Αυτό ακούω και εγώ, ότι ναι. είναι μια ή άλλη, ας πούμε.
0: Πίσω, ναι, μισό βήμα πίσω, επιλέξη μου είπανε και το επανέλαβαν και αρκετοί. Σε ό,τι αφορά όμως βέβαια την εστίαση και άλλες επιχειρήσεις που ζουν από τον
1: νομίζω
0: τουρισμό,
1: και οι βίλες αντιμετωπίζουν ένα σχετικό
0: υπάρχει
1: πρόβλημα.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει πτώση με λίγα
1: λόγια. Ίσως αυτό οφείλεται όχι μόνο στην ακρίβεια που μαστίζει ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρο τον πλανήτη. Ναι, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα καταλήματα αυτού του είδους, οι βίλες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός. Κάθε χρόνο δημιουργούνται πολλά καινούργια τέτοιου είδους καταλήματα.
0: Ναι,
1: υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός, οπότε η προσφορά είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτός ο
1: κάποιος ο
0: οποίος
1: την έχει ακούσει με την ακρίβεια θα ψαχτεί λίγο περισσότερο, θα κοιτάξει λίγο τις προσφορές. Και γιατί όχι να μην επιλέξει να πάει σε ένα νοσοκομείο, χτύπα ξύλο.
0: Ναι,
1: σε ένα ξενοδοχείο το οποίο θα είναι all inclusive και θα ξέρει ότι το ποσό που θα δαπανίσει για τις διακοπές του θα είναι αυτό συγκεκριμένο. Άντε να έχει και κάτι, ένα πιπεράτζιο, ας πούμε, για να αγοράσει δύο σουβενίρ ή να πάει μια φορά σε κάποιο εστιατόριο εκτός του ξενοδοχείου.
0: Είναι επίσης βέβαιο, είναι βέβαιο ότι έχει μειωθεί και η αγοραστική δύναμη των κυρίως των Βρετανών, όχι τώρα, έτσι, τον τελευταίο χρόνο έχει δυσκεράνει κατά πολύ η οικονομική τους κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία, επομένως είναι πολύ πιο φίδωλοι στο να εξοδεύουν χρήματα εκτός καταλήμματος. Είναι πολύ φιδωλοί. Και βέβαια ακολουθούν και άλλοι, έτσι, δεν είναι μόνο Βρετανία, αλλά επειδή το 80% εδώ της αγοράς είναι η Βρετανική, μας επηρεάζει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε μια εικόνα την περίοδο του κορονοϊού, η οποία οδήγησε πολλούς που είχαν 5 φράγκα στην άκρη στο να δημιουργήσουν καταλήματα τύπου βίλα.
0: Ναι.
1: Διότι τότε υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος απέφευγε τον συνωστισμό και προτιμούσε να πάει σε ένα κατάλημα απομονωμένο κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να έχει άμεση επαφή με άλλους φιλοξενούμενους.
0: Έτσι.
1: Αυτό όμως πέρασε. Και δεδομένης της ακρίβειας, πλέον ο κόσμος επιλέγει να πάει εκεί όπου είναι περισσότερο οικονομικά. Οπότε όλοι αυτοί οι οποίοι για ένα μεγάλο διάστημα επένδυσαν στις βίλες βλέπουν τώρα ότι
0: υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, σε τοπικό επίπεδο, αυτό το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκαλέσει αίσθηση με την καλή έννοια είναι το γεγονός ότι έχουμε αλλεπάλληλες χρηματοδοτήσεις προς την ΔΕΙΑΣ για μια σειρά έργων. Για μια σειρά έργων. Δεν είναι λίγα, δηλαδή αν κάνει κανείς τη σούμα μιλάμε για περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για διάφορα θέματα, είτε για αναβάθμιση και επέκταση βιολογικού, είτε για δημιουργία νέου αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή του Πλάνου, είτε για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε αρκετές περιοχές, είτε ακόμα και το τελευταίο με την επεξεργασία του νερού που κυρίως για την πόλη, ώστε να είναι καλύτερης ποιότητας και κάποια στιγμή ενδεχομένως να είναι και πόσιμο, θα το δούμε αυτό. Είναι μια εξέλιξη, θα έλεγα, σημαντική. Βέβαια, είμαστε ακόμα στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, δεν έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα έργα. Θα ξεκινήσουν, αλλά υπάρχει μια προοπτική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Υπάρχει μια προοπτική.
1: Έχουμε βέβαια μια απόσταση ακόμα. Τα 10 εκατομμύρια που είπες τώρα,
0: σύνολο,
1: με τα 350 που είχαν υποσχεθεί οι υπουργοί που είχαν επισκεφθεί τη Ζάκυνθο τον Σεπτέμβριο του 2024, νομίζω ήταν.
0: Ναι, μα εγώ είπα μόνο για τη ΔΕΙΑΣ.
1: Έχουμε μια απόσταση.
0: Είπαμε μόνο για τη ΔΕΙΑΣ.
1: Συγγνώμη, αν προσθέσεις και τα άλλα, θα πάμε πολύ παραπάνω, πιστεύεις?
0: Όχι πάρα πολύ παραπάνω, όχι σε καμιά περίπτωση. Καλά, εκείνο
1: κατά
0: το
1: κύριο λόγο, τα ποσά που έχουν ανακοινωθεί το διάστημα αυτό τα τελευταία δύο χρόνια αφορούν τη ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι. κατά κύριο λόγο της Δίας.
1: Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται, κάποια προσπάθεια γίνεται εκεί.
0: Σίγουρα. Σίγουρα, διότι γίνονται μελέτες, δεν δίνονται αυτά τα χρήματα
1: και
0: έτσι.
1: Σε αυτό οφείλονται συγχαρητήρια και στο προσωπικό της ΔΕΙΑΣ.
0: Ακριβώς.
1: Όπου καταφέρνει και βγάζει δουλειά εκεί που δεν έβγαινε παλιότερα.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά το ναυάγιο, γιατί είμαστε τέλη Ιουνίου, πάμε για αρχές Ιουλίου, πλέον υπάρχει φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο. Να το πούμε γι' αυτό, στο πλάτο μανούα πάνω. Για να μην έχουμε πάλι τίποτα θλιβερό ή πολύ σοβαρό όπως με τον Αμερικανό τουρίστα. Έχουν γίνει και κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις.
1: Στο σωστό timing το θυμηθήκαμε και φέτος.
0: Τέλη Ιουνίου,
1: εντάξει, τώρα είμαστε για τα πανηγύρια στην κουβέντα. Και αν δεν είχε γίνει και εκείνο το περιστατικό με τον Αμερικανό.
0: Μα οποίος... λόγω του περιστατικού επιταχύνθηκε.
1: Ναι. Αλλιώς από Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Θα κάναμε μια σύμβαση, δηλαδή 15 μέρες. Είμαστε λίγο.
0: Το θετικό.
1: Και ξέρετε, αυτό κλονίζει λίγο και την εμπιστοσύνη μας απέναντι σε αυτό που λέγαμε παλιότερα, ότι επιτέλους να περάσει στα χέρια του Δήμου αυτή η ιστορία, για να τακτοποιούμε τα του οίκου μας εμείς οι ίδιοι και τέλος πάντων να προετοιμάζουμε στο σωστό χρόνο την διαδικασία για να υποδεχόμαστε φιλοξενούμενους κλπ.
0: Έτσι.
1: Έτσι όπως πρέπει και όπως αξίζει και στον τόπο και σε εμάς και στους φιλοξενούμενους μας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εδώ μισό λεπτό. Κάπου να δούμε τους χρόνους, κάπου να συντονιστούμε, παιδιά, γιατί δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τις διαδικασίες αυτές στα τέλη του Ιουνίου.
0: Εντάξει, περίμεναν από τον Δήμο, όπως μας έχουν πει, και το περίφημο ΦΕΚ, όπου τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα θα μου πεις, η φύλαξη στο πλάτωμα δεν είναι τεχνική παρέμβαση. Έτσι.
1: Το δημόσιο έχει διαδικασίες πολλές φορές δύσκολα τις καταλαβαίνει κάποιος, αλλά κάπου πρέπει να ρυθμίσουμε το ρολόι. Είμαι τώρα εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, πέραν του ναυαγίου γίνονται κάποιες προσπάθειες για άνοιγμα, θα μου πεις, και αυτό με καθυστέρηση δασικών οδών οι οποίοι δεν ήταν προσπελάσσιμοι.
1: Ακούω ότι το παλεύουμε τώρα για τις χωματερές, ότι...
0: Καλά, οι χωματερές πλέον.
1: Τελείωσε, παιδιά, η προθεσμία για τους καθαρισμούς.
0: Τελειώσαμε 22 Ιουνίου και πλέον έχουν αρχίσει τα πρόστιμα.
1: Και...
0: τελείωσε αυτό, τέρμα. Δεν δόθηκε άλλη παράταση, τέλος.
1: Δεν δόθηκε άλλη παράταση και δεν υπάρχει και δυνατότητα, από ό,τι είδα, να δηλώσεις πλέον ότι καθάρισες το οικόπεδο σου. Ακόμα και αν το έχεις κάνει και το έχεις κάνει έγκαιρα και εδώ και αρκετό καιρό, εάν δεν πρόλαβες να το δηλώσεις, πλέον δεν έχεις δυνατότητα να το κάνεις.
0: Όχι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα και τώρα, αν κάποιος έστω και την ίστατη στιγμή ετεροχρονισμένα μπορεί να καθαρίσει το οικόπεδο.
1: Μπορεί, αλλά δεν μπορεί να το δηλώσει. Ναι, δεν μπορεί να το δηλώσει.
0: Δεν μπορεί να το δηλώσει.
1: Τουλάχιστον αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, θα είναι εντάξει, εντάξει, τη δήλωση δεν την έκανα, αλλά
0: το καθάρισα.
1: Το ουσιώδες που είναι να το καθαρίσω, το έκανα.
0: Σε ό,τι αφορά τις χωματερές, εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα που γίνεται καθαρισμός χωματερής και μετά από μία-δύο μέρες δημιουργείται εκ νέου. Και έχουν επιβληθεί και πρόστιμα σε πολίτες οι οποίοι επί τόπου...
1: Ακούω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Κάποια στιγμή να τα δούμε αυτά τα πρόστιμα.
0: Εντάξει.
1: Και όταν λέω να τα δούμε, δεν χρειάζεται να μας πει ο Δήμος ότι βάλαμε στον Γρηγόρη τον Μπάστα πρόστιμο 100 ευρώ, 200, ένα χιλιάρικο. Πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε πόσους ανθρώπους, ας πούμε.
0: Ξέρουμε σίγουρα για ένα περιστατικό στην κοινότητα Καλαμακίου. Αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Σταγόνα στον ωκεανό, αυτό μου λες.
0: Ναι, ναι. Αυτό που έχει επισήμως γνωστοποιηθεί.
1: Εντάξει, για να γίνει αυτό πρέπει να έχεις ελεγκτικό μηχανισμό και δυστυχώς πάσχουμε σε αυτόν τον τομέα. Ενδεχομένως να πάσχουμε και με σκοπιμότητα.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 11, που σημαίνει θα πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά και πάλι.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Stigma Radio. Nikki, wait. I was going to ask you,
4: What?
5: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: I love you.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
8: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής.
3: Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώ είμαστε στον Στίγμα, 6 λεπτά μετά τις 11. Ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Κρυβέρης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, έχουμε από ό,τι φαίνεται αλλάξει εποχή και τα τελευταία χρόνια η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή έχει περάσει από το πεδίο των διεθνών διασκέψεων στην καθημερινότητά μας πραγματικά. Το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι οι καύσωνες δεν αποτελούν πλέον μια σπάνια εξαίρεση, αλλά μια πραγματικότητα. Η Ευρώπη είναι σήμερα η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο. Οι θερμοκρασίες των 40 βαθμών εμφανίζονται πλέον ακόμη και σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία και το Βέλγιο. Ενώ οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι οι περίοδοι ακραίας ζέστης ξεκινούν νωρίτερα και διαρκούν περισσότερο. Την ίδια στιγμή μια νέα επιστημονική μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου έρχεται να αποδείξει ότι η Ζάκυνθος βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές της Μεσογείου που χάνουν βροχοπτώσεις με τον μεγαλύτερο ρυθμό. Τα στοιχεία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Το νησί έχει χάσει, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, περίπου 40 έως 45 ημέρες βροχής μέσα στα τελευταία 70 χρόνια. Ναι. Ενώ οι ετήσιες βροχοπτώσεις μειώνονται περίπου 4 φορές ταχύτερα από τον μέσο όρο της Κεντρικής Μεσογείου. Όταν λοιπόν συνδυάζονται λιγότερες βροχές, μεγαλύτεροι καύσωνες και αυξανόμενες ανάγκες σε νερό λόγω του τουρισμού, δημιουργείται μια εξίσωση που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Να ανοίξουμε λοιπόν αυτή την συζήτηση με αφορμή την μελέτη,
1: ναι,
0: του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Με τον κύριο Αναστάσιο Καλημέρη, καθηγητή κλιματολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα,
1: κύριε
0: καθηγητά.
2: Γεια σας, κύριε Μπάστα. Γεια σας, κύριε Λιβέρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τον χρόνο που μου διαθέτετε στον σταθμό σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε απευθείας στο θέμα μας τώρα. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιστημονική έρευνα και πόσο σημαντική θεωρείτε?
2: Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά είπατε, τα φαινόμενα που έχει φέρει μαζί της, που έχει φέρει μαζί του το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε συνδυασμό με τις αιτίες, τις φυσικές αιτίες κλιματικής μεταβλητότητας, το γεγονός δηλαδή ότι, όπως πολύ ορθά είπατε, βλέπουμε γενικά υψηλότερες θερμοκρασίες, συχνότερους καύσωνες, αλλά και κυρίως, μια και ζούμε σε νησιωτική περιοχή και οι νησιωτικές περιοχές, το κάθε νησί έχει πεπερασμένη επιφάνεια συλλογής βρόχινου νερού. Mm-hmm. Το βρόχινο νερό είναι η μόνη φυσική παροχή νερού. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, και καθώς ακόμα και διαστητικά, χωρίς όργανα, οι παλαιοί ζακυνθινοί προφανώς βλέπουν ότι οι βροχοπτώσεις στο νησί από την εποχή του 60, του 70 έχουν μειωθεί κατά πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο σε ό,τι αφορά την ποσότητα όσο και στον αριθμό ημερών βροχόπτωσης. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα από μόνα τους ήταν αρκετά για να κινητοποιήσουν από εδώ και 20 χρόνια μια εντατική έρευνα της κλιματικής μεταβλητότητας στα Επτάνησα ολόκληρα, σε όλο τον χώρο των Επτανήσων, εξ αρχής μόλις βρέθηκε, μόλις ιδρύθηκε το Τμήμα Περιβάλλοντος στο τότε ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων.
1: Σήμερα δηλαδή, Ιωνίου Πανεπιστημίου.
2: Ναι, και που στη συνέχεια το 2018 εντάχθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης κλπ. Θέλω να πω με αυτό ότι το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρε τότε είναι αφενός να αναπτυχθεί ένα πυκνό δίκτυο πήγαιων μετεωρολογικών σταθμών στα νησιά για να μπορούμε να ξέρουμε στο εσωτερικό κάθε νησιού ποια είναι η χωρική και χρονική μεταβλητότητα κρίσιμων κλιματικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, όπου εκεί ανακαλύψαμε, δεν θα έλεγα με έκπληξη, ότι στο εσωτερικό κάθε νησιού το ύψος βροχόπτωσης, ας πούμε για παράδειγμα, μεταβάλλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλη βροχόπτωση έχει, ας πούμε για παράδειγμα, η νοτιοδυτική Ζάκυνθος, άλλη η Παιδινή, άλλη η Βόρεια. Το ίδιο συμβαίνει στην Κεφαλονιά κλπ.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να μας πείτε και συγκριτικά μεταξύ των νησιών τι συμβαίνει, διότι έχει δημιουργηθεί αίσθηση σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου εδώ στη Ζάκυνθο ότι στη Ζάκυνθο έχουμε τις περισσότερες βροχοπτώσεις από ό,τι σε όλα τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Όχι, όχι. Αυτό όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίστροφη. Η Κέρκυρα έχει τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη διαφορά από την Ζάκυνθο. Mm-hmm. Οι βροχοπτώσεις Στη συνέχεια μετά την Κέρκυρα τις μεγαλύτερες τις εμφανίζει η βόρεια και η δυτική Κεφαλονιά με αιτία την ισχυρή ορογραφία που έχει το νησί που προκαλεί ορογραφική ενίσχυση των βροχοπτώσεων. Αντίθετα η νότιο-ανατολική Κεφαλονιά, δηλαδή η ευρύτερη περιοχή σκάλας σπόρου, έχει βροχοπτώσεις πολύ μικρότερες παρόμοιες με τη Ζακύνθου. Η Ζακύνθος έχει τις μικρότερες βροχοπτώσεις από τα Επτάνησα. Ενδεικτικά έτσι να σας αναφέρω μία και το φέρνει η κουβέντα ότι η περσινή χρονιά που ήταν όταν λέω η περσινή χρονιά εννοώ αυτή το υδρολογικό έτος το οποίο ξεκίνησε πέρυσι την 1η Ιουλίου του 25 και λήγει μόλις μεθαύριο στις 30 Ιουνίου του 26 δηλαδή ένας υδρολογικός κύκλος ο οποίος έφερε εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες βροχόπτωσης σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα.
0: Και αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επιστήμονας για να το καταλάβει. Όλοι λέμε ότι φέτος είχε βροχές.
2: Είχε βροχές φέτος όπως και πέρυσι. Αλλά ειδικά φέτος οι βροχοπτώσεις πήγαν εξαιρετικά καλά.
0: Έτσι, ειδικά φέτος, ναι.
2: Καλές χρονιές. Στη Ζάκυνθο, λοιπόν, ο χωρικός μέσος ετήσιος του ύψους βροχόπτωσης είναι στα 1150 χιλιοστά. Με τη στιγμή που φανταστείτε ότι η μέση τιμή δεκαετίας για τη Ζάκυνθο είναι κοντά στα 840 χιλιοστά. Φέτος λοιπόν το νησί κατά μέσο όρο εισέπραξε κοντά στα 1150, η Κεφαλονιά εισέπραξε 1400. Αυτό είναι μια ενδεικτική σύγκριση μεταξύ του τι συμβαίνει από την Κεφαλονιά στη Ζάκυνθο. Η Κεφαλονιά έχει πολύ περισσότερο νερό και μάλιστα και πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια συλλογής, έτσι.
1: Ναι. Άρα στη Ζάκυνθο, κύριε καθηγητά, επειδή και εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις, όπως είπατε, στην βόρεια, στην ορεινή Ζάκυνθο, έχουμε τις περισσότερες βροχές σε σχέση με την παιδινή, με την νότια.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, παρότι συχνά η κατανομή της ποσότητας βροχής σε κάθε βροχοφόρο επεισόδιο σχετίζεται με την κατεύθυνση του ανέμου και αρκετές άλλες παραμέτρους, όμως σε γενικές γραμμές, η νότια και η παιδινή Ζάκυνθος, η νότια ορεινή και η παιδινή Ζάκυνθος έχει τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ενώ πολύ μικρότερα ύψη βροχής εμφανίζει ο βόρειος τομέας του νησιού. Mm-hmm. Δηλαδή από Καταστάρι και βορειότερα. Υπάρχει βέβαια ερμηνεία για αυτή την κατανομή, αλλά ήδη μέσα στο εσωτερικό του νησιού και από μήνα σε μήνα αλλά και από έτος σε έτος μιλάμε για σημαντικές διαφορές. Ενδεικτικά, αν θέλετε, μπορώ να σας πω ότι και φέτος το υδρολογικό έτος που τελειώνει μόλις μεθαύριο όλες οι περιοχές της Ζακύνθου δέχτηκαν ύψη βροχής μεγαλύτερα των 1000 χιλιοστών, 1100, 1200, υπήρξαν και περιοχές που αγγίξανε το 1700 χιλιοστά. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοια ύψη. Όμως παρόλα αυτά, στο Σκηνάρι, ο σταθμός του τμήματος περιβάλλοντος στο Σκηνάρι κατέγραψε γύρω στα 810 χιλιοστά. 810 χιλιοστά παρόλα αυτά για το Σκηνάρι είναι πολύ μεγάλο ύψος βροχόπτωσης ετήσιο.
1: Μάλιστα. Άρα τώρα πρακτικά αυτό το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα ότι τα τελευταία σε αυτό το διάστημα των 70 ετών η Ζάκυνθος έχει απώλεια 40 με 45 ημέρες βροχής, τι σημαίνει?
2: Κοιτάξτε, παρότι από έτος σε έτος οι ποσότητες βροχόπτωσης, το ύψος βροχόπτωσης όσο και ο αριθμός ημερών υπόκειται σε πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τα δύο τελευταία χρόνια η Ζάκυνθος εισέπραξε 900 με 1100 χιλιοστά βροχής. Αλλά τρία χρόνια πιο πριν, το 24, εισέπραξε 300 με 400 μόνο.
1: Ναι.
2: Άρα τρεις φορές λιγότερο. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι κάτι το οποίο δεν είναι ίσως καλά έτσι αντιληπτό στην σκέψη πολλών συμπολιτών μας, ότι το ύψος και η ποσότητα βροχής που παίρνει το νησί από έτος σε έτος και κυρίως από σχεδόν τριετία σε τριετία υπόκειται σε πολύ πολύ μεγάλες μεταβολές. Άρα επομένως, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται κατά μέσο όρο σε μακρά κλίμακα, σε υπερδεκαετή κλίμακα, πρέπει να μπορούμε να μελετάμε τη συμπεριφορά της βροχόπτωσης σε βάθος αρκετά μεγαλύτερο των 30 ετών που θεωρείται το ελάχιστο για να μπορέσεις να έχεις μια κλιματολογία με στοιχειώδη εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε, εξ αρχής από όταν βρέθηκε το τμήμα περιβάλλοντος εδώ, το Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είναι ένα από τα 5 εργαστήρια του τμήματος, επενδύει σταθερά στη μελέτη της μεταβλητότητας, της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας, ειδικά στη Ζάκυνθο βεβαίως, σε όλα τα Επτάνησα, στη συνέχεια στην Κεντρική Μεσόγειο και τώρα τελευταία με τη μελέτη που μόλις αναφέρατε, η οποία δημοσιεύτηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, να μπορούμε να ξέρουμε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο τι γίνεται. Mm-hmm. Γιατί δεν αρκεί μόνο να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο σπίτι μας, στην Ζάκυνθο, αλλά πρέπει να έχουμε μία αίσθηση κατά πόσο οι μεταβολές που βλέπουμε στη Ζάκυνθο και στον Επτανησιακό χώρο, τι αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις μεταβολές που βλέπουμε στην Κεντρική Μεσόγειο, τον ευρύτερο χώρο μας δηλαδή, mm-hmm. Ιόνιο, Αδριατική, Τυρινικό, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αυτό ακριβώς πήγε να κάνει η τελευταία μελέτη που αναφέρατε, εκείνη δηλαδή η οποία πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τόσο σε επίπεδο μαθηματικής τεχνογνωσίας και υπολογιστικής δυναμικής, όσο και σε επίπεδο ουσιαστικής γνώσης του τι γίνεται με το κλίμα της Μεσογείου και το κλίμα της κάθε υποπεριοχής.
1: Άρα εκεί, λοιπόν, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Εκεί λοιπόν μελετήσαμε, για να το κλείσω και να είμαι στη διάθεσή σας, εκεί λοιπόν μελετήσαμε με βάση δεδομένα ανασύνθεσης της κατάστασης της ατμόσφαιρας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων, που είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος φορέας καιρού και κλίματος για την Ευρώπη, μελετήσαμε με βάση ωριαία δεδομένα, δηλαδή ώρα-ώρα, το πώς συμπεριφέρθηκε η βροχόπτωση σε ολόκληρο το Μεσογειακό χώρο, από τις Άλπεις μέχρι τη Λιβύη και από την Πορτογαλία μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, για την εποχή από το 1950 μέχρι το 2023. Αυτό ήταν το αντικείμενο αυτής της μελέτης, το οποίο όπως καταλαβαίνετε εκεί με βάση ισχυρά διεισδυτικά, μαθηματικά και στατιστικά εργαλεία μας έδωσε ένα πολύ πολύ μεγάλο όγκο γνώσεων για την συμπεριφορά του κλίματος, γιατί η μεταβολή της βροχόπτωσης συνδέεται άρρηκτα και άμεσα με την κλιματική μεταβλητότητα, και όλο αυτό να μπορούμε να εντάξουμε και να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα τις μεταβολές που βλέπουμε στο νησί μας και στα Επτάνησα, πώς ακριβώς εντάσσονται στις μεταβολές που βλέπουμε στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Και πώς είμαστε σίγουροι ότι η εικόνα αυτή δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε 70-100 χρόνια? Ας πούμε, περνάμε από μια περίοδο έντονης ξηρασίας σε μια περίοδο έντονης βροχόπτωσης. Δηλαδή, ποιος μπορεί να μας πει ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει η εικόνα και θα έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις? Το ξέρουμε αυτό? Υπάρχουν παλιότερα στοιχεία?
2: Έχουμε δύο εργαλεία για να απαντήσουμε προς αυτή ή να εκτιμήσουμε την κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε, και πολύ σωστά θέτετε το ερώτημα. Και να υπενθυμίσω ότι σε ένα σύστημα τόσο δυναμικό όσο είναι το κλιματικό σύστημα, δηλαδή η ατμόσφαιρα μαζί με τους ωκεανούς, που είναι ένα σύστημα θερμοδυναμικό και ρευστομηχανικό, εκεί μέσα λειτουργεί υψηλή τυχαιότητα. Από χρόνο σε χρόνο το σύστημα παράγει τυχαίες μεταβολές μεγάλου μεγέθους, αλλά έχουμε και αιτιοκρατικές μεταβολές, δηλαδή μεταβολές που οφείλονται σε συγκεκριμένους φυσικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτεται πολύ σωστά? Αφενός να κοιτάξουμε το τι στην πραγματικότητα έγινε στο παρελθόν. Mm-hmm. Αν δεν μπορέσουμε να ξέρουμε τι έγινε στο παρελθόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που γίνεται σήμερα, αν δεν το συγκρίνουμε με το παρελθόν. Αυτό το έργο είναι τεράστιο όμως, είναι δύσκολο. Απαιτεί πληθώρα δεδομένων σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Ευτυχώς για μεν τη Ζάκυνθο και τα Επτάνησα έχουμε δεδομένα από το 1893 μέρα-μέρα, παρακαλώ. Η Ζάκυνθο είναι ευνοημένη σε αυτή την μορφή, επειδή κάποιοι τον καιρό εκείνο αφιέρωναν τη ζωή τους στη μελέτη της φύσης, του κλίματος, αφιέρωναν τη ζωή τους στη φυσική, στα μαθηματικά, πράγματα που στην εποχή την τουριστική των Επτανήσεων αρχίζουν και μοιάζουν λίγο αστεία λίγο-λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν τεράστια ισχύ και σημασία. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα προς τα εκεί, μελετάμε ολόκληρη τη Μεσόγειο ακριβώς με αυτά τα μεγάλα εργαλεία για να δούμε τι γίνεται, και φυσικά έχουμε, εφόσον γνωρίσουμε το τι το παρελθόν μας λέει, ποιοι φυσικοί μηχανισμοί έδρασαν, πώς μετέβαλαν την βροχόπτωση, γιατί κάποιες δεκαετίες είχαν υψηλές βροχοπτώσεις, κάποιες άλλες είχαν χαμηλές. Και θα έρθω σε αυτό που είπατε περί εποχών υγρών ή ξηρών. Έχουμε και το εργαλείο βέβαια των κλιματικών μοντέλων, που κάτω από συγκεκριμένα κλιματικά σενάρια έχουν μία δυνατότητα να πιθανολογήσουν, να εκτιμήσουν το τι πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον. Και αυτή η εκτίμηση, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μία πρόβλεψη έτσι την οποία κανείς μπορεί να την εκλάβει σε φιλολογικό χαρακτήρα ή αίσθηση.
1: Ναι.
2: Τα κλιματικά μοντέλα πάντοτε τρέχουν και τα τελευταία 30 χρόνια του παρελθόντος για να αποδείξουν, πριν κάνουν πρόγνωση, για να αποδείξουν πόσο πιστά επαληθεύουν αυτό που ήδη έγινε.
1: Ναι.
2: Τα κλιματικά μοντέλα λοιπόν μας δίνουν σαφή αίσθηση ότι αυτά που βλέπουμε τώρα, mm-hmm. οι μειώσεις που βλέπουμε τώρα, οι μακροχρόνιες, και είναι αυτές που είπατε για τη Ζάκυνθο, ότι ανάλογα με το κλιματικό σενάριο που θα επικρατήσει, δηλαδή ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του πλανήτη, είτε μπορεί να χειροτερέψουν είτε μπορεί να συνεχιστούν όπως είναι, με μία τάση επιβράδυσης μετά το 2070.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το 2070.
1: 70, είναι 50 σε 50
2: αυτό,
1: χρόνια από τώρα.
2: Αυτό στα ήπια, με βάση τα ήπια κλιματικά σενάρια, δηλαδή με ένα σενάριο το οποίο λέει ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του πλανήτη περίπου από το 40 και μετά ή 50 θα υποστεί μια σαφή βελτίωση, κυρίως σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα έχουμε παραγωγή από ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύως από ορυκτά καύσιμα, θα μειωθεί αυτό, θα εισβάλλουν πολύ περισσότερο οι ανανεώσιμες πηγές, θα έχουμε δηλαδή μια σαφή τάση προς μια πράσινη μετάβαση. Αν αυτό δεν γίνει, βεβαίως οι προβλέψεις είναι σημαντικά χειρότερες. Λένε ότι οι ρυθμοί που βλέπετε τώρα θα διατηρηθούν ως έχουν και θα επιταχυνθούν από το 60 και μετά.
1: Άρα αν δεν αλλάξει κάτι πάνω σε αυτά που αναφέρατε, οι προβλέψεις θα είναι δυσίωνες.
2: Είναι δυσίωνες, κύριε Μπάστα. Στα χειρότερα κλιματικά σενάρια, όπου το πράγμα συνεχίζει σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία της ατμόσφαιρας με αέρια θερμοκηπίου, τόσο ο μέσος ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας όσο και μείωση βροχοπτώσεων βαίνουν σε τιμές, ας πούμε για το χώρο της Ζακύνθου, μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε τώρα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τώρα, πόσο πραγματικά ανησυχητική είναι η εικόνα της Ζακύνθου σε σχέση με τα αποθέματα του νερού που ήδη έχουμε έντονο πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, η Ζάκυνθος, όπως και ολόκληρα τα Επτάνησα και η Δυτική Ελλάδα, ακριβώς γιατί είναι στα δυτικά της Πίνδου, είναι μια περιοχή η οποία δέχεται σημαντικές ποσότητες βροχόπτωση σε ετήσια βάση. Δηλαδή, συνήθως πάμε κοντά στα 600 με 800 χιλιοστά το χρόνο. Υπάρχουν και χρονιές που πάμε πιο πάνω, υπάρχουν χρονιές που πάμε πιο κάτω. Αυτό το πράγμα γινόταν και γίνεται. Και επίσης υπάρχουν δεκαετίες, 20 ετίες θα σας έλεγα πιο σωστά, όπου έχουμε βροχοπτώσεις πολύ πιο αυξημένες από το κανονικό, αλλά και 20 ετίες ή 30 ετίες που έχουμε βροχοπτώσεις πολύ πιο μειωμένες από το σημαντικό, από το συνηθισμένο. Για παράδειγμα, οι δεκαετίες του 60 και του 70 στη Ζάκυνθο και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο είχαν πολύ έντονες βροχοπτώσεις, πολύ μεγαλύτερες από τις σημερινές. Οι δεκαετίες του 70, 80 και 90 αποτελούσαν μια 30 ετή ξηρή περίοδο. Είχαμε πολύ μικρότερες βροχοπτώσεις από ότι τώρα. Από το 2000 μέχρι τώρα, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, το κλιματικό σύστημα σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις τίνει να ανακάμψει. Προσέξτε, τίνει να ανακάμψει. Δεν έχει ανακάμψει. Mm-hmm. Παρότι βλέπουμε κάποιες χρονίες οι οποίες πάνε πολύ καλά, όπως η περσινή, το κλιματικό σύστημα το κοιτάζουμε σε μακρές χρονικές κλίμακες πώς συμπεριφέρεται. Όχι σε 2, 3 ή 5, ούτε σε 10 χρόνια. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, η Ζάκυνθος έχει αυτά τα 600-800 χιλιοστά βροχόπτωσης, τα οποία πολλοί συμπολίτες μας, συγκρίνοντάς τα με την απόλυτη ξηρασία του Αιγαίου, όπου το Αιγαίο έχει γύρω στα 300 χιλιοστά βροχόπτωσης, λένε είμαστε πολύ ωραία, είμαστε 2-3 φορές πάνω από το Αιγαίο. Ναι, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εξής, ότι η Ζάκυνθος είναι νησί, δεν είναι Πελοπόννησος, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πεπερασμένες διαστάσεις για να συλλέξει νερό. δεν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νησί όπως η Κεφαλονιά, άρα έχει σχετικά μικρές διαστάσεις στη συλλογή αυτού του νερού. Μπορεί να παίρνουμε αυτά τα 700-800 χιλιοστά βροχής, αλλά το θέμα είναι τι καταλήγει στους τρεις υδροφορείς του νησιού. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η φύση μας στερεί, μας έχει στερήσει τα τελευταία 70 χρόνια, έχουν δείξει όλες μας οι μελέτες, μας έχει στερήσει 280 χιλιοστά βροχής κατά μέσο όρο τα τελευταία 70 χρόνια.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό ισοδυναμεί με την απώλεια του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου σε σχέση με το τι γινόταν εδώ και 70 χρόνια. Επίσης μας έχει στερήσει 45 ημέρες βροχόπτωσης. Αυτά δεν είναι μικρά μεγέθη, ούτε αμεληταία. Ναι. Ούτε μπορεί να πει κανείς, παρόλα αυτά είμαστε καλύτερα από το Αιγαίο, ας προχωρήσουμε σε πλήρη εξάντληση των υδροφορέων μας, όπως πολύ φοβόμαστε όλοι οι κάτοικοι αυτού του νησιού, ότι τα τελευταία 10-20 χρόνια βαίνουν ανεξέλεκτοι η άντληση νερού από τους υδροφορείς του νησιού.
3: Ναι.
2: Επίσης, ο πληθυσμός του νησιού στη διάρκεια του καλοκαιριού, εκεί δηλαδή που η φύση δεν σου δίνει νερό, ο πληθυσμός του νησιού, εμείς τουλάχιστον με δικές μας μελέτες, έχουμε εκτιμήσει ότι κυμαίνεται από 2-3 φορές πάνω από τον μόνιμο. Άρα η φύση σου στερεί νερό γρήγορα. Το νησί δεν έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις για να πάρει πίσω αυτό το νερό. Ούτε η γεωλογία του το ευνοεί. Και να πάρει νερό το χάνει πολύ εύκολα. Εκτιμάται ότι ένα 3-5% καταλήγει τελικά στους υδροφορείς ανάλογα με τη ραγδαιότητα της βροχόπτωσης. Ο πληθυσμός σου γίνεται πολύ μεγάλος ακριβώς την εποχή που δεν έχει νερό. Άρα όλα δείχνουν ότι πρέπει να προσέχεις πώς το διαχειρίζεσαι. Δεν μπορεί η άντληση από τους υδροφορείς του νησιού να θεωρείται ότι είναι ανεξέλεκτη και ο κάθε ένας να παίρνει όσο νερό θέλει και να το κάνει, να το διαθέτει όπως θέλει.
3: Nice.
0: Και βέβαια και αυτό το σενάριο με τις λιμνοδεξαμενές που έχουμε τέτοιες κατασκευές και στη γειτονική μας Κεφαλονιά, δεν σημαίνει ότι λύνει το πρόβλημα, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται το κλίμα, όλο και λιγότερο το νερό, κατά πόσο θα μπορούν να βοηθήσουν από μόνες τους αυτές οι κατασκευές. Ακόμα και στην Κεφαλονιά, ας πούμε, έχουν παρά τις λιμνοδεξαμενές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, να σας επισημάνω μία διαφορά με την Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά έχει σημαντικά περισσότερες βροχοπτώσεις από τη Ζάκυνθο, ειδικά ο δυτικός και βόρειος τομέας της. Ο κεντροβόρειος τομέας παίρνει πολύ περισσότερο νερό από τη Ζάκυνθος. Αυτά είναι πράγματα που δεν ήταν γνωστά πριν το τμήμα περιβάλλοντος. Τώρα τα έχουμε μετρήσει και δει και εμείς με τους σταθμούς που έχουμε στην Κεφαλονιά, αλλά και βέβαια και του αστεροσκοπίου και της ΕΜΗ. Το δεύτερο, έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη συλλεκτική επιφάνεια από τη Ζάκυνθο, έχει πολύ λιγότερο τουρισμό και έχει πολλά σημεία με μικρές λιμνοδεξαμενές. Δεν έχει μόνο τη μεγάλη λιμνοδεξαμενή στα Τζανάτα, αλλά έχει πολλά σημεία με μικρότερους συλλέκτες. Όλη η Κεφαλονιά είναι γεμάτη με υδροσυλλέκτες διαστάσεων περίπου 60x60 μέτρα, όπου σε όλες τις περιοχές αποθηκεύουν νερό. Η αποθήκευση νερού είναι μία λύση. Σίγουρα βοηθάει την κατάσταση. Η αφαλάτωση σε βιομηχανική κλίμακα είναι μία άλλη λύση, η οποία αποδεδειγμένα έχει επιτύχει. Ας πούμε για παράδειγμα στη Μάλτα. Εγώ χρησιμοποιώ συχνά πυκνά το εντυπωσιακό παράδειγμα της Μάλτας προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ερωτήσεις ακροατή. Σε τι ποσοστό έχει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος μερίδιο στα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με Κίνα, παραδείγματος χάρη, και με Αμερική, αν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, και κάτι τοπικό, με βάση τα επίπεδα βροχόπτωσης, θεωρείτε ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να πατήσει φρένο στη Ζάκυνθο?
2: Σε ό,τι αφορά την ποσοτικοποίηση της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ήπειρου, δεν είμαι σε θέση να σας το πω με αριθμητικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι κύριες πηγές τροφοδότησης του φαινομένου θερμοκηπίου είναι πασίγνωστες. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μία Κίνα η οποία εξελίσσεται βιομηχανικά και τεχνολογικά με εκπληκτικούς ρυθμούς, και όχι μόνο όμως, υπάρχουν και άλλες χώρες, ακόμα και την Ινδία βάλτε μέσα,
3: ναι, ναι,
2: με τεράστιους πληθυσμούς, οι οποίες συνεισφέρουν σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Η Ευρώπη έχει ένα μερίδιο, αλλά όχι και τόσο καθοριστικό. Και επίσης η Ευρώπη είναι ο χώρος ο οποίος κάνει τα μεγαλύτερα βήματα προς τη μετρίαση των
0: θερμοκηπιακών
2: αερίων. Στο δεύτερο ερώτημα, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη να μου το υπενθυμίσετε.
0: Με βάση επίπεδα βροχόπτωσης, θεωρείτε ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να πατήσει φρένο στη Ζάκυνθο? Και να συμπληρώσω κι εγώ, αν είχατε μπροστά σας τώρα όλους τους φορείς του νησιού, ποια θα ήταν η πρώτη απόφαση που θα τους ζητούσατε να πάρουν?
2: Να σταματήσουν τις γουρούνες, θα έλεγα, χαριτολογώντας. Λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα. Κοιτάξτε, το θέμα της βροχόπτωσης δεν είναι από μόνο του ικανό να πει κανείς ότι, ξέρεις, έχουμε εξαντλήσει την περιβαλλοντική χωρητικότητα του νησιού σε ό,τι αφορά τα αποθέματα νερού. Θέλει προσοχή, θέλει μια προσεκτική διαχείριση. Και είναι σίγουρο, όλοι το ξέρουμε στη Ζάκυνθο, έτσι, είναι ένα κοινό μυστικό με το οποίο μάλιστα μας χαρακτηρίζουν αρνητικά σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, ότι η διαχείριση του νερού στη Ζάκυνθο κάθε άλλο παρά προσεκτική είναι. Mm-hmm. Ακριβώς το αντίθετο μάλιστα. Το γνωρίζουμε όλοι στη Ζάκυνθο. Μία βόλτα στους δρόμους να κάνουμε, θα καταλάβουμε εύκολα το γιατί. Το εντυπωσιακό είναι πώς αυτή η κατάσταση επιμένει τόσα χρόνια. Έτσι. Και εκεί έχουμε απαντήσει, σε πάση περιπτώσει, έτσι ακούγονται. Τώρα, η ανάπτυξη στη Ζάκυνθο, η οποία προσωπικά δεν νομίζω ότι πρόκειται να σταματήσει, γιατί έχει πολύ πολύ υψηλή κερδοφορία και δεν είναι στα χέρια των Ζακυνθινών, δυστυχώς, σίγουρα θα πρέπει να μετριαστεί και να δει και να δούμε ότι το κάθε νησί, ακριβώς επειδή είναι νησί, έχει μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική δυναμικότητα. Δεν μπορείς να φέρεις 1 εκατομμύριο τουρίστες, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 300.000, ούτε 400.000 τουρίστες. Δεν μπορείς να καταναλώνεις ανεξέλεκτα νερό, δεν μπορείς να καταναλώνεις ανεξέλεκτα τους σπόρους του. Ήδη η κατανάλωση νερού μας δείχνει ότι έχουμε υπερβεί τη δυνατότητα του νησιού. Αυτό δεν χρειάζεται πολύ επιστήμη για να το δει κανείς, αρκεί να ανοίξει τη βρύση του σπιτιού του.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σήμερα. Καλή σήμερα.
2: Γεια σας.
0: Μαζί λοιπόν, αυτά τα ωραία.
1: Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε καλεσμένο τον κύριο Αναστάσιο Καλημέρη, ο οποίος είναι καθηγητής κλιματολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με τον οποίο κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 9 50 23 348.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα, εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Stigma Radio.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Νταλίδα. Όπα, όπα, όπα, συγγνώμη.
1: Βάλαμε γαλλικό επειδή ο καλεσμένος που ακολουθεί είναι γαλλομαθής γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ήξερα.
1: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγκρίθηκε το σχετικό νομοσχέδιο από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα και πραγματικά φέρνει πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από την επόμενη κιόλας εκλογική αναμέτρηση, από το 2028. Τότε θα έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Το 2028.
0: Ναι, ναι.
1: Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Αν κανένα συνδυασμός δεν ξεπεράσει το 42%, τότε θα μετρά και η δεύτερη προτίμηση που έχει δηλώσει ο ψηφοφόρος στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
0: Και αν δεν δηλώσει, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Κάποιοι θα δηλώσουν, κάποιοι όχι.
0: Κάποιοι ναι.
1: Όσων έχουν δηλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου. Επιχειρείται επίσης μια συνολική κωδικοποίηση της νομοθεσίας της αυτοδιοίκησης. Το ερώτημα όμως είναι αν όλο αυτό το νέο σύστημα θα δώσει ισχυρότερες διοικήσεις ή αν θα δημιουργήσει νέες αμφισβητήσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Πέτα, για να αναλύσουμε τις αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως τι σημαίνουν πρακτικά για τους πολίτες, τους υποψήφιους και τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Καλημέρα κύριε Πέτα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ριβέρη, κύριε Μπάστα, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Bonjour, λοιπόν.
1: Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη αλλαγή που εισάγει ο νέος κώδικας?
2: Θα σας πω. Νομίζω ότι θα αδικήσουμε ένα τεραστίο διαστάσεων νομοθέτημα, μια πρωτοβουλία ιστορικών διαστάσεων, εάν επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μας μόνο στις εκλογικές διατάξεις. Γιατί εισαγωγικά να σας πω ότι αυτό το οποίο έχει συντελεστεί σε επίπεδο νομοθέτησης δεν έχει ξανασυμβεί στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, το γεγονός ότι βρέθηκαν διατάξεις, βρέθηκε μια ομάδα ανθρώπων, η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συγκεντρώσουν νομοθετήματα, διατάξεις κατεσπαρμένα στην ελληνική ένωμη τάξη από τη δεκαετία του 20 και του 30, προκειμένου να τις συλλέξουν, να τις κωδικοποιήσουν και να τις παρουσιάσουν σε ένα καινούριο νομοθέτημα, σε έναν ολοκληρωμένο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, πιστέψτε με, νομοθετικά είναι ένα τιτάνιο έργο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, όλοι οι προηγούμενοι νόμοι πάνε περίπατο και θα μείνουμε μόνο σε αυτή την...
2: Ακριβώς, κύριε Λιβέρη. Ακριβώς. Όλοι οι προηγούμενοι νόμοι θα πάνε περίπατο προκειμένου να εφαρμόζεται ενιαία και απαρέγκλητα ο κώδικας. Ξέρετε, αυτή είναι η έννοια και της διάστασης της κωδικοποίησης, που είναι μια πολύ δύσκολη και απαιτητική νομοθετικά διαδικασία που ορίζεται από το 76 του Συντάγματος. Γι' αυτό και ψηφίζονται οι κώδικες με μία μόνο ψήφο, όχι κατάρθρον όπως όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα. Γιατί προαπαιτούν, ναι, αυτό τώρα νομοτεχνικά, ότι μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή κωδίκων, μια ειδική επιτροπή, συγκροτεί μια συνολική θεώρηση του ρυθμιζόμενου αντικειμένου. Δεν είναι κάτι εύκολο, το αντιμετωπίσαμε παραδείγματος χάρη πολύ πρόσφατα και στον κώδικα της πολεοδομικής νομοθεσίας, που για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο έθεσε σε ισχύ και θα θέσει μάλλον σε ισχύ και ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων τον κώδικα πολεοδόμησης. Τώρα, προκειμένου μιλάμε για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ένα τιτάνιο έργο νομοτεχνικά. Μπορεί αυτό να μην απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες,
0: ναι,
2: ή τον δημόσιο διάλογο, πολύ κατανοητό, και να θέλουμε να εστιάσουμε πάντοτε στα πιο juicy, αν μου επιτρέπετε, σημεία, όπως φυσικά το ζήτημα των εκλογών και την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που έρχεται για την εκλογική διαδικασία. Αλλά πιστέψτε με ότι θα αδικήσουμε το νομοθέτημα αν σταθούμε μόνο σε αυτό,
0: ναι,
2: και δεν υποψιαστούμε, τουλάχιστον να διατυπώσουμε την αντίληψη ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νομοθέτημα, μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία. Και
0: αυτές, με συγχωρείτε που διακόπτω, κύριε Πέτα, άρα όλες αυτές οι αλλαγές που προβλέπονται είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές αρχές, να το πούμε έτσι? Γιατί κάποιοι αμφισβητούν.
2: Αυτό, κύριε Μπάστα, κρίνεται μόνο στα δικαστήρια. Η συνταγματικότητα μιας κείμενης διάταξης, οποιαδήποτε και είναι αυτή, είτε περιλαμβάνεται σε ένα κώδικα είτε όχι, το πώς θα κριθεί, αυτό μένει να φανεί από τις αυριανές ενστάσεις, τις αυριανές προσφυγές, τις αυριανές αιτήσεις ακυρώσεως. Το Συμβούλιο Επικρατείας θα κρίνει την νομιμότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και την συνταγματική του συμμόρφωση. Έτσι. Αλλά βεβαίως έχει μεγαλύτερα εχέγγυα ολοκληρωμένη

0: ότι ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως παρουσιάστηκε και όπως ψηφίστηκε, θα παραμείνει έτσι χωρίς αλλαγές. Γιατί όταν κάθε φορά σε ένα νομοθετικό κείμενο πηγαίνουμε και τροποποιούμε οποιαδήποτε διάταξη, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, να μην μιλήσω τι ακριβώς έχει συμβεί στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας, οι συνάδελφοι που το χειριζόμαστε μέσα στα δικαστήρια, μιλάμε για ένα δράμα πραγματικά, και για τους δικαστές βεβαίως. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε στη συνέχεια και τροποποιούμε συνεχώς διατάξεις, αλλάζουμε ολίγων κατ' ολίγων την αυτοτέλεια και τη συνολικότητα του νομοθετικού εγχειρήματος. Και αυτό είναι δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι κάτι κακό που αντιβαίνει στις αρχές της καλής νομοθέτησης. Νομίζω ότι σας έμπλεξα πολύ με τα νομοθετικά.
1: Ναι, πείτε μας όμως, από όλο αυτό το νομοθέτημα, τι είναι εκείνο που πρέπει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον,
2: ξεχωρίζει,
1: η πιο σημαντική αλλαγή, ας πούμε.
0: Σίγουρα, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος που κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Δήμων, κράτους και Περιφερειών.
1: Ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, γιατί μέχρι και τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, λέμε αυτό που ανήκει στο Δήμο, στην Περιφέρεια.
0: Να σας πω μια άλλη διάσταση. Η δημοσιότητα για πρώτη φορά ολόκληρων των πρακτικών των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Ότι αυτά πλέον θα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, προσβάσιμα από όλους. Ώστε ο κάθε πολίτης να ξέρει, να μην χρειάζεται να ανατρέξει μόνο σε κάποιο βιντεάκι που θα το βρει, αν το βρει, στο διαδίκτυο, αλλά θα μπορεί να βρει την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου του κ. Λιβέρη ή του κ. Μπάστα στην τάδε συνεδρίαση. Και αυτό θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για το τι λέει ο καθένας και πώς ο καθένας τοποθετείται.
1: Όχι μόνο δηλαδή οι αποφάσεις που δημοσιεύονται στη Διάβγη, αλλά πλέον και το σύνολο των πρακτικών.
0: Ναι. Το σύνολο των πρακτικών με το κάθε και το κάθε κόμμα. Όπως ακριβώς τα πρακτικά της Ελληνικής Βουλής. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι σε άπειρες περιπτώσεις και τα συγκεκριμένα πρακτικά χρειάζονται και έχουν απαιτηθεί μέσα σε δικαστικές αίθουσες, όταν έρχεται η ώρα να δικάζουμε τέτοιου είδους υποθέσεις. Αλλά αν θέλετε να σταθούμε λίγο στη σημαντικότερη, στην εμβληματικότερη, αν θέλετε, στην αντίδραση και στην ρύθμιση που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη αντίδραση, και έχει προφανώς επαφωτερίζουσες ερμηνείες, είναι προφανώς η εκλογική διαδικασία. Μια πολύ πολύ μεγάλη μεταβολή στο εκλογικό σύστημα, που για πρώτη φορά θα δοκιμάσουμε αυτό που λέμε τη μέθοδο της εναλλακτικής ψήφου.
1: Που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έρθει πρώτος στις εκλογές, να έχει όμως λιγότερο από 42%.
2: 40% για παράδειγμα.
1: Ναι. Και να μην εκλεγεί δήμαρχος, να βγει ο δεύτερος. Επειδή θα έχει συγκεντρώσει ψήφους ως δεύτερη επιλογή από τον πρώτο συνδυασμό και από τους υπόλοιπους.
2: Και από άλλους συνδυασμούς, ναι.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως προσέξτε. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή, του κάποιος να συγκεντρώνει 42% αλλά να μην εκλέγεται, το οποίο έχει επαναληφθεί και έχει επαναληφθεί αρκετές φορές. Δηλαδή, να θυμίσω σε όλους μας την εκλογική αναμέτρηση των δημοτικών εκλογών του 2014, που ο τότε δήμαρχος εν ενεργεία και υποψήφιος δήμαρχος κατέλαβε, αν θυμάμαι καλά, ένα ποσοστό γύρω στο 44-45% και στον δεύτερο γύρο απόλυσε την εκλογή.
2: Ναι, αλλά με άλλο σύστημα. Δεν υπήρχε
0: η συμπληρωματική. Θέλω να πω δηλαδή ότι πάντοτε στα εκλογικά συστήματα αυτή στιγμή πρέπει να εκλεγεί κάποιος που να καταλάβει είτε τη σχετική είτε την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Καταλαβαίνετε ότι πάντοτε υπάρχει ένα σύστημα ότι, ωραία, κάπου είναι λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, πάντα υπάρχει μια διαφοροποίηση, αν θέλετε, και εν πάση περιπτώσει πάντα φαίνεται μια σχετική αδικία. Το πιο, αν μου επιτρέπετε, το πιο άδικο που θα μπορούσε να λεχθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα θα ήταν το γεγονός ότι κάποιος καταλαμβάνει, προσέξτε, το εξής παράδειγμα. Ας υποθέσουμε πως έχουμε δύο δήμους, δύο δημοτικές εκλογές, όπου εμένα ένας δήμαρχος με την πρώτη καταμέτρηση αυτομάτως αποκτά το 55% των εκλογέων, των ψηφοφόρων, και εκλέγεται αμέσως και καταλαμβάνει τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου, ο συνδυασμός του, και αντίστοιχα σε έναν διπλανό δήμο, όπου ένας δήμαρχος έχει καταλάβει μόλις το 42,1%, και εκείνος λαμβάνει την ίδια πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Τα 3/5.
0: Να, παραδείγματος χάρη, μια διαφοροποίηση που πολλές φορές οι εκλογολόγοι ή στα μαθήματα που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο την εντοπίζουμε. Δηλαδή έχουν την ίδια ισχύ κατά τη διοίκηση.
2: Είτε πάρει 42 είτε 60.
0: Ναι, εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζητηματάκι που θα μπορούσε να θεωρηθεί. Βέβαια, αυτά, αν μου επιτρέπετε, τα ζητήματα τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν εισακούνται από τα ελληνικά δικαστήρια, θεωρώντας το Συμβούλιο Επικρατείας ότι αυτού του είδους τα ζητήματα αφορούν την εσωτερική οργάνωση.

0: του κράτους, οι κανόνες είναι εξυπαρχής διαυγής, εξυπαρχής με όρους διαφάνειας, άρα όλοι οι όροι ισχύουν για όλους εκ προημίου. Δεν είναι ότι κάποιος εφηνιδιάζει.
1: Okay, εντάξει. Πρακτικά όμως τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι θα έχουμε πιο ήπιο προεκλογικό κλίμα, ας πούμε?
0: Ναι, αυτό έχει διαφανεί και από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, αλλά δεν το συμμερίζομαι. Αυτό σχετίζεται κάθε φορά με τα προβλήματα, την ένταση, τις προσωπικότητες των υποψηφίων και δεν σχετίζεται με το η ποιότητα, με το αν η σκέψη πίσω από αυτό που λέτε ποια είναι. Ότι
2: υπάρχει, υπάρχει
0: και σκέψη. Οι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν βλέπουν, διαβλέπουν, προβλέπουν ότι δεν θα καταλάβουν ένα συνολικό ποσοστό 42-43% από την πρώτη, με την πρώτη καταμέτρηση, να κρατήσουν υπιότερους τόνους προεκλογικής, προεκλογικής περίοδου, προκειμένου να συλλέξουν τις δεύτερες και εναλλακτικές ψήφους, επιλογές του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου υποψηφίου. Μπορώ να σας πω ότι ισχύει, αλλά μπορώ να σας πω και τον αντίλογο ότι αυτό δεν ισχύει κιόλας. Δεν είναι έτσι. Το πιο κρίσιμο σίγουρα θα είναι ότι για πρώτη φορά οι παλιότεροι μηχανισμοί της εκλογικής διαδικασίας θα δοκιμαστούν με το σύστημα των εναλλακτικών ψήφων και δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε εύκολα να προδικάσουμε πώς ακριβώς τα παλαιότερα πελατειακά δίκτυα, τα ισχύοντα πελατειακά δίκτυα των Δήμων, των υποψηφίων δημάρχων, των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, θα επενεργήσουν σε αυτό. Δηλαδή, με δύο λόγια, το κατά πόσον το νέο εκλογικό σύστημα για την τοπική αυτοδιοίκηση θα επηρεάσει εν τέλει και το αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Σας λέω παραδείγματος χάρη, για να το δούμε και ανάποδα και αυτό που είπα και πρωτήτερα, ότι αν αυτό το εκλογικό σύστημα εφαρμόζονταν το 2014, δεν θα είχαμε δεύτερο γύρο.
2: Ναι, προφανώς.
0: Και θα είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στις εκλογές.
2: Μία άλλη σημαντική αλλαγή που έρχεται με το νέο κώδικα, κύριε Πέτα, είναι ότι από το 2028 προβλέπεται ότι τα δημοτικά τέλη θα αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ρεύματος.
0: Θα μπούμε στην εποχή που η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να οριμάσει.
2: Ναι, εδώ τώρα όμως υπάρχουν και, πώς θα το πω, και οι απέναντι απόψεις που λένε ότι εάν δεν συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα, άρα ο άλλος... Ακριβώς.
0: Θα μείνω αβλήρωτα, ναι. Γι' αυτό λέω ότι έτσι η τοπική αυτοδιοίκηση θα οριμάσει και θα αναγκαστεί να οριμάσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο εισπρακτικός μηχανισμός της ΔΕΗ προκειμένου να εισπράττονται κάποια από τα δημοτικά τέλη, δεν είναι εξ ολοκλήρου, είναι κατά βάση τα δημοτικά τέλη καθαριότητας.
2: Ναι, ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια σύγχυση πολλές φορές ή εν πάση περιπτώσει, να το πω πολύ σχηματικά, εντός εισαγωγικών θα χρησιμοποιήσω τον όρο, η βρώμικη δουλειά γίνεται από τη ΔΕΗ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Τώρα θα αναγκαστούμε το εισπρακτικό κομμάτι να φυλακωθεί από τις υπηρεσίες των Δήμων και να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων οι δήμαρχοι, προκειμένου να εισπράττουν αυτοί που θέτουν και καθορίζουν οι δημοτικές πλειοψηφίες τα δημοτικά τέλη, να αναλάβουν και την καταβολή τους και την ευθύνη της καταβολής τους. Άρα και την ευθύνη του αν τα δημοτικά ταμεία είναι γεμάτα ή όχι.
1: Τώρα, αυτές οι αλλαγές, έτσι όπως τις παρουσιάσαμε, τον τρόπο που το κάναμε πριν από λίγο, είναι εφεύρημα ελληνικό? Εμείς εδώ που είμαστε πιο έξυπνοι τα κάναμε έτσι τα πράγματα, ή υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες χώρες που έχουν λειτουργήσει στην πράξη, ας πούμε, αυτά τα συστήματα?
0: Το ζήτημα της εναλλακτικής ψήφου, αν αναφέρεστε σε αυτό.
1: Και σε αυτό.
0: Υπάρχουν και στο εξωτερικό. Πάντοτε υπάρχει ένα μελάνζ, δηλαδή ένας συνδυασμός, μια μίξη των εκλογικών συστημάτων, προκειμένου να αχθούμε, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία και στο Παρίσι, έχουμε έμεση εκλογή δημάρχων. Έμεση. Δεν έχουμε άμεση εκλογή από το λαό. Αλλά μέσα από τα δημοτικά συμβούλια ή τα αγωνισμό που λέμε εκεί πέρα, δηλαδή περιφερειακά συμβούλια, περιφερειακά σχήματα. Δεν υπάρχει μια πανάκια, και να το πω κι αλλιώς. Τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα προβλήματα της καθαριότητας, του νερού, της αποχέτευσης, το συγκοινωνιακό ή τα σχολεία και οι υποδομές, δεν θα λυθούν απλά και μόνο επειδή φέραμε ένα νόμο. Στο βάθος και στο τέλος της διαδρομής, σημασία έχουν προφανώς οι πολιτικές και τα πρόσωπα που πρόκειται να τις υπηρετήσουν. Το σχήμα, δηλαδή η εκλογική διαδικασία ως τέτοια, έχει μια αξία, μια σημασία στους πολιτικολογούντες ή στους δημοσιολογούντες, αλλά από εκεί και πέρα κανένα εκλογικό σύστημα δεν θα είναι εκείνο το πλέον κατάλληλο προκειμένου να λύσει τα προβλήματα.
2: Και ένα τελευταίο, υπήρξε και μία πρόταση από το ΠΑΣΟΚ να περάσει, να γίνεται η απόδοση του ΕΝΦΙΑ μέσω πάλι τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή να απεμπλακεί η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από τον τρόπο που ξέρουμε τώρα και να τον εισπράττει
0: η τοπική αυτοδιοίκηση. Από παλιά υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σε σχέση, δηλαδή.
2: Η οποία δεν πέρασε, βέβαια, έτσι να το πούμε.
0: Ναι, εκεί διακινδυνεύονται και διακυβεύονται τα εν γέννη φορολογικά έσοδα. Γιατί δεν έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον εισπρακτικό μηχανισμό των Δήμων.
2: Ναι, αλλά τότε, αφού δεν έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη, γιατί περνάμε τα δημοτικά τέλη απευθείας στους Δήμους?
0: Έχουμε την εμπιστοσύνη προφανώς για τα δημοτικά τέλη. Μάλλον για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε, γιατί πιστέψτε με ότι αν καταρρεύσουν τα δημοτικά τέλη, θα αναγκαστεί μια αυριανή, μεθαυριανή, μελλοντική κυβέρνηση να πάρει πίσω τη ρύθμιση. Γιατί δεν θα επιτρέψει στους Δήμους να καταρρεύσουν από την άλλη.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο. Υπάρχει αυτός ο φόβος, ξέρετε. Ο άλλος πληρώνει το λογαριασμό του ρεύματος, γιατί πολύ απλά σου λέει θα μου κόψουν το. Ενώ τώρα μπορεί και να το βάλει.
0: Ακριβώς αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι καλό θα είναι να οδηγηθούμε σε μια νέα αντίληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την λειτουργία της και την ενηλικίωσή της.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτα.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πέτα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα έτσι για το τι έρχεται.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια,
1: και βέβαια μέχρι και τις εκλογές θα μας δοθεί πάλι και πάλι η ευκαιρία και η δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
2: Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας τώρα από το 2028.
1: Αλλάζουν οι κανόνες του παιχνίδιου, αλλά τέλος πάντων όσοι συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι είναι υποχρεωμένοι να τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και να κινούνται με αυτούς τους κανόνες.
2: Ακριβώς.
1: Είναι κανόνες που ισχύουν για όλους.
2: Ναι. Και με αυτήν την αποδοχή ότι ισχύουν για όλους, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Σπύρος Ριβέρης και ο Γρηγόρης Μπάστας.
1: Εδώ στον Στίγμα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10 στις 12. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession, αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
2: I love you.
4: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 97,6. Άγγελος που γιώχνει στο μικρόφωνο. Ακούτε Λάση στην Αγερμό από το πρωί, σε όλη την Ελλάδα ακούγεται. Έτσι να κάνει ο... Αυτός ο συναγερμός είναι από το μαξί μου. Βαράει συναγερμό το μαξί μου από μόνο του. Δεν συμμετέχει κανένας από την κυβέρνηση, ούτε καν ο πρωθυπουργός. Το μαξί μου βαράει συναγερμό. Για την ακρίβεια. Εκείνο το ιου που ακούει όλη η Ελλάδα σε σχέση με την ακρίβεια είναι, άμα το ξέρετε και το μεταφράσετε, το ιου είναι... Γιατί δεν βγάζεις το ΦΠΑ από τα τρόφιμα? Αλλά έχουμε πολύ υπερήφανη στευτεία κυβέρνηση. Γι' αυτό υπάρχει σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί θεωρεί ότι δεν θα κερδίσουν οι πολίτες, αλλά θα κερδίσουν οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Μόλι τους το σκέφτηκαν, μόλι τους το αποφάσισαν, όλοι μαζί πληρώνουμε. Έτσι λοιπόν είναι μια κρίσιμη

Αναρωτήριο στα κατάκαια, γιατί πρέπει να πάει στο Εργάλειο ο Πρωθυπουργός. Το Εργάλειο είναι μία από τις πιο μεγάλες συνοικίες στην Αττική. Η γαλάζια εξόρμηση. Αυτός είναι ο τίτλος του έργου. Περιοδεύει, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία ομολογουμένως, όλη την Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι και σε φερλής. Ο τέλος Εφραγλής δεν εννοώ τον Πρωθυπουργό, έτσι, εννοώ ότι ο κάθε υπουργός που βγαίνει περιόδια δεν είναι σε Εφραγλής. Ο Μητσοτάκης είναι...

Εχθές συνέβη το εξής. Ένα διόροφο στην Καλλιθέα στην Αθήνα έπιασε φωτιά. Μέσα ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 80χρονος κατάφερε και έφυγε από πίσω, χτύπησε λίγο το πόδι του. Η γυναίκα 75 ετών είχε βγει στο μπαλκόνι, κάποια στιγμή σπάσανε τα τζάμια από τη φωτιά. Κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού. Πάρα πολλοί κόσμος από κάτω την κοιτούσε και τραβούσαν ως συνήθως βίντεο με το κινητό. Ώσπου εμφανίστηκε ένας δελιβεράς, ο οποίος φώναξε: «Γιαγιά, μη φοβάσαι, πέσε, θα σε πιάσω εγώ». Σαν να έπεσε ξαφνικά ήχος από ξυπνητήρι σε πάρα πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Μετά από αυτό που είπε ο Τελιβεράς, έκανε ένα σώμα, έπεσε η γυναίκα, εντάξει, και έγραψαν τα site: «Ρωσοπόντιος Τελιβεράς, Και οι περήφανοι Έλληνες από κάτω έγραψαν: «Δεν υπάρχει χειρότερη φάρα από τους Ρωσοπόντιους. Είναι κλέφτες, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι αλήτες αυτά». Αυτοί οι μαλακόσκονοι που μας έχουν ψεκάσει έχει καταστροπτικές συνέπειες.

Βεβαίως αυτή η μαλακόσκονη επηρεάζει και τους πολιτικούς φυσικά, έτσι δεν υπάρχει αντίδοτο. Ψεκάζουν και μας πιάνει όλους. Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι στα νέα 11 πρόσωπα που κλείδωσαν για τα γαλάζια ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας φυσικά υπάρχουν ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, τεράστιος ηθοποιός, και ο Δημήτρης Κουλός. Με αυτούς η Νέα Δημοκρατία θέλει να σώσει την Ελλάδα? Δηλαδή δεν υπήρχαν άλλοι? Είναι λύση απελπισίας να βάλουμε τον Δημήτρη Σκουλό και τον Θανάση Βυσκαδουράκη? Μια χαρά. Θα νικήσουμε, αδέλφια? Ρωτάω. Και δεν θέλω να μου απαντήσετε.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου. Το προωθεί με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Στοχευμένα. Που σημαίνει. Ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Γνωρίζει τα πάντα για το καταλυμά σου και ξέρει πού μπορεί να το κατευθύνει. Και έτσι όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάρης και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε Αμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Αυτοί κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς. 2-6-9-5-0-44-107 Premium Vacation Homes. Να θυμάστε πάντα, μόνο εκεί θα βρείτε το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Στη Βενεζουέλα η κατάσταση είναι τραγική μετά από τον καταστροφικό σεισμό. 1450 οι νεκροί, πάρα πολλές χιλιάδες αγνοούμενοι. Δεν υπάρχει περίπτωση πλέον. Εξανομίζονται οι ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Περίπου 60.000 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις.

0: μέσα.
1: Περιέργως ο πλαϊντάρχης δεν έκανε καμία δήλωση για το σεισμό. Βασικά χαίστηκε. Θα ευχόταν να πέθαιναν όλοι οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, να έχει μόνος του τα πετρέλαια. Έχει ξημερώσει ένας καινούριος κόσμος. Η Ευρώπη καίγεται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η ευαίσθητη πολιτική εκεί πέρα στις Βρυξέλλες έκλεισαν τα κλιματιστικά στα γραφεία εκεί πέρα. Εκτός από εκεί που είναι η κυρία von der Leyen, γιατί το θέλει κασάτο. Χαίρομαι που πέφτουν οι μάσκες, έστω και από τη ζέστη.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession, αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26950 25798.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Oh, summer wine.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Της επικρίμασης κυρίας γίνεται στην πολιτική γενικώς. Ο Τσίπρας έχει ανοίξει το στόμα του. Και όποιον πάρει ο χάρος, ο Ανδρουλάκης αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου κάνουν σκληρό μαρκάρισμα παύλα φλερτ στη Νέα Δημοκρατία. Και την ίδια στιγμή ο Σαμαράς φωτογραφίζεται με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ξέρετε. Και τον είδα σήμερα το πρωί, ήταν χάλια, όχι ο Σαμαράς, ο άλλος, ξέρετε. Δεν πρέπει να κοιμήθηκε όλη νύχτα. Γιατί οι κακές γλώσσες λένε ότι... Θα μου πείτε, πιστεύεις στις κακές γλώσσες? Μα άμα δεν πιστέψω τις κακές γλώσσες, τι θα πιστέψω? Αυτές που γλύφουν. Λένε ότι ο Τραμπ είπε στην Κίμπερλι, κοίτα, πήγαινε βγάλει μια φωτογραφία με το Σαμαρά, γιατί έχω τον λόγο μου. Έτσι λοιπόν ο εφιάλτης που ήταν τότε με το Λεωνίδα έγινε εφιάλτης ο Αντωνάκης για τον Μητσοτάκη, βασικά το νέο κόμμα που σχεδιάζει.

Και έχουμε δραματικές εξελίξεις. Ναι, ναι, μεγάλο δράμα. Δράμα, έδεσα, καβάλα, βάλτε ό,τι πολύ θέλετε. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας έστειλε γράμμα στο Μητσοτάκη. Δεν τον βρίσκει, γιατί έτσι που τρέχει από εδώ και από εκεί περιοδίες δεν τον προλαβαίνει. Λέει θα του στείλω το γράμμα. Και του πρότεινε, προσέξτε, πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας. Και στην επιστολή που έστειλε ο κύριος Φεύγας, δεν ξέρω πότε θα φύγει από την Δημοκρατία με αυτό που έκανε, αλλά θα δείξει, επισήμανε στο Μητσοτάκη ότι μια τέτοια κίνηση, όσο να είναι, θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα συσπήρωσης και πολιτικής οριμότητας. Η οριμότητα είναι το πρώτο στάδιο πριν το σάπισμα, κύριε Φεύγα. Και νομίζω ότι έχετε περάσει στο σάπισμα.

Και ανάμεσα στα άλλα, ζητάει ο κύριος Φεύγας να καταργηθεί και ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπου πάρα πολύ εκεί στη Νέα Δημοκρατία δυσαρεστήθηκαν, και ο κύριος Σαμαράς επίσης. Πάλι καλά που δεν του έγραψε ο κύριος Φεύγας πριν του πούνε Φεύγα. Μήπως, Κυριάκο, να φύγεις και να έρθει ο Σαμαράς στη θέση σου. Μωρ, τι θα ζήσουμε. Ζήτησε και κάτι καλό βέβαια ο Φεύγας. Αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Μην τα κάνεις, αγόρι μου, αυτά. Δεν το ξέρω κιόλας ούτε στη φάτσα πως είναι. Μικρός, μεγάλος, δεν ξέρω τι είναι, αλλά αυτά δηλαδή είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Δηλαδή θέλεις να αλλάξει το σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Μια χαρά, δεν είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θέλουν 2 κιλά βαζελίνη την ημέρα. Τι σε πειράζει εσένα. Έχει πλήξει, λέει, την πολιτική επιρροή του κυβερνώντος κόμματος. Φεύγα, παιδάκι μου, φεύγα, γιατί δεν σε βλέπω καλά.

Πάντως έβλεπα χθες τον πολύ αγαπημένο μας πρωθυπουργό να λέει αυτά που λέει συνήθως. Χίλια συγγνώμη που δεν έχω καταλάβει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά. Τέτοια ευημερία.

δώσεις 150 ευρώ για κάθε παιδί. Φαντάζομαι θα τα πάρεις και εσύ για το παιδί, γιατί είδα το γιο σου με την αραβωνιαστικιά του, την κυρία Σάκαρη, να κάνουν δηλώσεις για το γάμο. Θα κάνουν ένα πολύ στενό γάμο, μόνο 500-600 άτομα θα καλέ. Λίγα είναι, γιατί η Παναγιώταρου, ξέρω πως τη λένε αυτοί, 1500 γάλες, οπότε μπράβο, ένας φτωχός γάμος θα είναι. Φαντάζομαι να σας φτάσουν τα 150 ευρώ. Όχι, θα πάρει και η κυρία Σάκαρη 150, 300, εντάξει θα φτάσουν.

Έχω όμως να κάνω ένα παράπονο για το λαγοκέφαλο. Γιατί μοναχά στην Κρήτη το επίδομα για τον λαγοκέφαλο και στο νότιο Αιγαίο? Δηλαδή εμείς τι, θα πηγαίνουμε να κολυμπάμε και θα μας δαγκώνουν τα τσουτσούνια? Διάβασα κάπου ότι έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στα τσουτσούνια οι λαγοκέφαλοι, γι' αυτό όχι γυμνισμό, παιδιά. Και κάτω από το σοβρακάκι να πάρετε κάτι κινέζικα που είναι, που βάζουν μια θήκη εκεί στο πουλάκι. Ναι, γιατί άμα φοράς λέει στενά παντελόνια σου δείχνει μπόλικο. Οπότε να πάρετε αυτή τη θήκη με τον μπόλικο και να κάνετε μπάνιο, γιατί μπορεί να σας δαγκώσει το πουλάκι το λαγοκέφαλο και δεν θα πάρετε και επίδομα δηλαδή. Δηλαδή ό,τι χάσανε από το ΛΟΠΕΚΕΠΕ θα το κερδίσουν σε λαγοκέφαλο. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Και αμέσως να βγάλουν ότι όπου υπάρχει καρέτα, καρέτα, δεν υπάρχει.

Ευτυχώς, μωρέ, ο γιος Σταυραμόπουλου πήγε και βρήκε δουλειά στο Κατάρ από μόνος του, το δήλωσε ο κ. Σταυραμόπουλος. Να μην τον έχει και ανάγκη. Ό,τι να είναι.

Το άλλο πάλι που η κυρία Τζάκρη έφυγε από το κόμμα του Κασελάκη, το οποίο το λένε νομίζω Δημοκράτες, Παύλα, Προοδευτικό Κέντρο. Αυτό με τις Παύλες, παιδιά, μου θυμίζει κάτι άλλο που δεν το έχετε, αλλά δεν έχει σημασία. Έφυγε, λέει, γιατί υπάρχει μια δεξιά απόκληση στον Κασελάκη. Έχει άργει λιγάκι προς δεξιά. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλει να πάει, λέει, στο Πασόκ. Στην απελπισία που έχει ο Ανδρουλάκης. Και η Λατινοπούλου να πάει, θα την πάρει.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Δεν είναι μόνο τα νέα μηχανήματα. Δεν είναι μόνο οι νέες μέθοδοι. Είναι η αγάπη και η φροντίδα που δείχνουν στους πελάτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο New Life Beauty Club γίνονται θαύματα. Είναι καλοκαίρι λοιπόν, έχουμε βγει με τα μαγιό στη θάλασσα και ακούς το σχόλιο που έχει το ρίτιδο. Το λες και εσύ για άλλες, το λένε και άλλες για σένα. Ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα, καλοσύνη μεγάλη. Η κατάρα τώρα στη θάλασσα

Είναι πάλι να σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Λοιπόν, θες να πεις αντίο στην κυταρίτιδα? Στο New Life Beauty Club μπορείς να το κάνεις με μια θεραπεία που έχει πολλαπλή δράση και θεαματική μεταμορφώση. Θα πεις αντίο στην κυταρίτιδα και τη χαλάρωση με τη δύναμη του iShape. Είναι μια καινοτόμα τεχνολογία, συνδυάζει ραδιοσυχνότητες και μηχανική διέγερση για να σμιλεύεις το σώμα σου, προσέξτε, ακριβώς εκεί που το σώμα έχει ανάγκη. Κάνει στοχευμένη λιποδιάλυση, βαθιά σύσφυξη και παραγωγή ελαστίνης, λεμφική παροχέτευση για απόλυτη αποτοξίνωση. Το iShape είναι ιδανικό για κοιλιά, μυρούς, γλουτούς και μπράτσα. Ανακάλυψε λοιπόν την πιο safe και pain free εκδοχή της πλαστικής χειρουργικής χωρίς χειρουργείο. Κλείσε τώρα τη συνεδρία σου στο 26950-22-20. Το New Life Beauty Club είναι Κρυονερίου 42.

ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω, αφού οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, γιατί έχουν βγει τουρνέ τώρα συνέχεια κάθε μέρα και ο Μητσοτάκης, δηλαδή συνέχεια, και πάει και λέει στον κόσμο αυτά που λέει. Εάν δεν γίνουν αυτά που λέει μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει λέγοντας ναι, αλλά τον Ιούνιο μου είχε πει αυτά. Δεν έχει σημασία που δεν έγινε, αλλά μου είχε πει αυτά. Δηλαδή τώρα βιάζεται να κάνει την τουρνέα για να πάει για μπάνια. Θα βλέπουμε λοιπόν όλο το καλοκαίρι εμείς το Μητσοτάκη, ωραίο σώμα έχει, δεν το συζητάω, γεροδεμένο, και θα κάνει και τα μπάνια του και γυμναστική. Σφίχτερμαν είναι για την ηλικία του, μια χαρά είναι, δεν το συζητάω. Θα βλέπεις εσύ το ηλιοκαμένο κορμί του Μητσοτάκη. Θα βλέπεις την μπανιέρα σου και να λες, ρε γαμώτο, δεν μπορώ να κάνω βουτιά στην μπανιέρα. Δεν μπορείς να πας διακοπές. Άρα, παιδιά, θα πάμε για εκλογές εκεί Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.

αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession, αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
2: I love you.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Έχουμε νέα δημοσκόπηση. Τώρα, αν μπείτε να διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις, μπερδεύεστε λιγάκι. Είναι λίγο φλουαρτιστικ. Είναι λίγο μελανζέ δηλαδή. Άλλα διαβάζεις, άλλα εννοούν, άλλα είναι. Είναι ναι μεν αυτό που θα αυτό, αλλά που νικάμε αδελφιά. Να σταθείτε σε κάποια αποτελέσματα που είναι πολύ πιο σαφή, χωρίς να δείχνουν, αλλά δείχνουν, βγάζουν μάτι δηλαδή. Ερώτηση: τι επιλέγετε στο δίλημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή? Πολιτική αλλαγή 58,4, σταθερότητα 38,9.

στην πρόθεση, μπορείς να το πεις και πρόσθεση ψήφου, είναι δημοκρατία. Έχει λέει αυξημένη συσπήρωση, προσέξτε, το ηλικιώδες νούμερο της αυξημένης συσπήρωσης είναι 26 έναντι 25 που ήταν η προηγούμενη μέτρηση. Ο Τσίπρας από 13,2 πήγε στο 14,5.

Όμως δεν μας ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο. Μέχρι τότε θα αλλάξουν πάρα πολλά. Θα πει πάρα πολλά ψέματα ο Τσίπρας, θα αποδομηθεί, ενώ ο Μητσοτάκης θα λέει μόνο αλήθειες και θα ανεβαίνει. Εγώ απορώ γιατί θα κάνουμε εκλογές. Αφού θα πιάσει 50% ο Μητσοτάκης, γιατί είναι να ταλαιπωρηθούμε τώρα να πάμε σε εκλογές? Σε παρακαλώ δηλαδή. Καλά, εντάξει, μην βαράτε.

τίθεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα πατίνια, τα οποία έχουν γεμίσει το νησί εδώ πέρα. Όπου και να πας ένα πατίνι βλέπεις 2-3 παρκαρισμένα. Η ρύθμιση λοιπόν προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Ναι, θα βγει η τροχέα εδώ στη Ζάκηθο και θα ζητάει ταυτότητα από τα πιτσιρίκια. Ειδικά στο Λαγανά.

Έτσι λοιπόν, αν περάσει η πρόταση, θα απαγορευτεί η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών. Εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία.

Θα έχουμε κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια στους οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητα άνω των 5 χιλιόμετρων την ώρα. Προσέξτε, στο δρόμο, όχι το πατίνι. Και το πρόστιμο από 30 πάει 350 ευρώ. Για να οδηγήσεις λοιπόν ένα πατίνι πρέπει να έχεις μαζί σου νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό της ασφάλισης. Γιατί οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών πρέπει να έχουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για να μπορούν να κυκλοφορούν με αυτό το όχημα. Και απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ναι, θα πάει ένα παιδάκι μοναχό του και θα πει θέλω να αγοράσω σε πατίνι. Με τον πατέρα του θα πάει. Άντε με τη μάνα του. Εταιρείες λέει που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Όπω στην πείνα θα πέσουν οι άνθρωποι. Αυτά. Βεβαίως εδώ είναι Ζάκυνθος, έτσι. Να σας θυμίσω ότι οι γουρούνες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην πόλη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είπαμε, τι είναι εδώ. Εδώ είναι Ζάκυνθος.

στο Τσιλιβί. Υπάρχει το walk and roll. Τι είναι το walk and roll? Είναι ο παράδεισος των Σούσι. Το βασίλειο των Noodles. Και η χαρά των αφράτων Baubans. Στο Τσιλιβί λοιπόν υπάρχει το walk and roll, εκεί που η γεύση δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητη. Στο walk and roll θα βρείτε το απόλυτο street food experience. Φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, έτσι. Λαχταριστά noodles, αφράτα Baubans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Στο walk and roll που είναι στο Τσιλιβί υπάρχουν μόνο φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ προσιτές τιμές. Και υπάρχει και delivery, και τώρα μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Τηλέφωνο για delivery 2695022 462.

Μπορεί να μην έχουμε καύσωνα ακόμα στην Ελλάδα, αλλά ζέστη, ζέστη. Σήμερα από 33 μέχρι 35 βαθμούς.

Αλλά σιγά σιγά ο καύσωνας που ταλαιπωρεί την Ευρώπη αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στα Βαλκάνια. Και επειδή πάντα το Ιόνιο είναι μπροστά,

Στο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με εκπροσώπους αγοράς για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια λοιπόν στις 2 ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος θα μας κάνει ανακοινώσεις. Τώρα αν θα μας κάνει τα μούτρα κρέας με τις ανακοινώσεις θα δείξει.

Μάλλον μαγειρεύουν τα αποτελέσματα, γιατί άμα ήταν τίποτα καλό θα βγαίναν αμέσως να το πούν. Άρα θα πέσει πολύ καρύκευμα. Και στις τσέπες μας πολύ καρύκομα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession, αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Η μεγάλη επιτυχία Toy Story 5 συνεχίζεται ακάθεκτη και στους δύο κινηματογράφους του νησιού. Καθημερινός 7 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό και στις 9 σταθερινός συνεμάχος στο Σνέκας. Το Toy Story 5 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

Έχουμε και διακοπές εδώ πέρα. Λοιπόν, είπαμε το story παίζει 7 στο Φόσκολο, 9 στον Έγκας. Εννέα στο Φόσκολο και 11 στο Θερινό Σινεμά Χριστός Νέγκας. Η μεγάλη επιτυχία των ημερών, το Obsession. Ένα θρίλερ τελείως διαφορετικό, με πολύ φανατικό κοινό. Και μέχρι και την Τετάρτη στο κινηματογράφο Φόσκολος στις 11 το βράδυ προβάλλεται η απολαυστική παροδία ταινιών τρόμου Scary Movie 6.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα σε κινδύνα σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Τα σούπερ μάρκετ που είναι

Places the Market. Είναι δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τραγάκι, Τσιλιβή, Σαρακινάδο. Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, εκεί είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Εκεί θα βρείτε και το Γρηγόρη με τα διάσημα προϊόντα του. Γρηγόρης υπάρχει και στην πλατεία Σολομού. Στην πόλη επίσης Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πριν τα Βουλάρη, στο Αγίου 40. Στους Κήπους. Και το Γασεγκάρι που είναι στην Αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες αλλά και για ιδιώτες. Εκεί μαθαίνετε ένα νέο τρόπο πολύ φθηνότερων αγορών. Places the Market. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχετε. Να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε με τη ζέστη. Νερά να πίνετε. Αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you.
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
2: I love you.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
10: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
11: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση.

0: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
1: Τι λες?
0: Είσαι ελληνική λύση.
2: Σε τσιφτετέλη σήμερα έχουμε τη μουσική, διότι ο Βελόπουλος με τη συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου μας είπε ότι η ελληνική λύση είναι ένα αριστερό κόμμα. Για την ακρίβεια, αν είσαι, λέει, πραγματικός αριστερός, τότε είσαι ελληνική λύση. Αν δεν είσαι πραγματικός, αν είσαι λαϊκιστής, είσαι Τσίπρας, οκ, όλα τα υπόλοιπα, αλλά κρατάμε, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι προστίθεται άλλο ένα αριστερό κόμμα στα πολλά που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Η ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι αριστεροί όλοι, έχουν μια ρίζα στο Πασόκ, είναι η αλήθεια, αλλά όμως το προσδιορίσε πάρα πολύ καθαρά, οπότε θα ξέρουμε ότι έχουμε άλλη μια επιλογή στον περίφημο, σε αυτή τη σούπα, την κέντρο αριστερά και τον κέντρο αριστερό χώρο.
0: Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
3: Έλα μου.
0: Είσαι ελληνική λύση. Γι' αυτό λέω, ελληνική λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη.
4: Μη με τρελάνετε, μη μου βγείτε και αριστερός στη σημερινή εκπομπή.
0: Ξεκίνησα από κάπου.
4: Διότι με συγχωρείτε πολύ. Ξεκινήσατε μένα από το Πασόκ, το ξέρουμε όλοι. Είναι
0: Φράξε Χαραλαμπίδη.
4: Στη συνέχεια όμως, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός με Καρατζαφέρη.
0: Θα σε εξηγήσω.
4: Δεξιόκο. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Αλέξανδρος Ξανθακόπουλος στο Πασόκ ήταν. Ήταν βουλευτής του λαός. Μπορεί να ήταν το πρόσημο δεξιό, όπως το λέτε εσείς, και στο χώρο. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
4: Ο Καρατζαφέρης, ναι, ήταν δεξιά, αλλά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά έκανε την
4: εξής
0: πολύ έξυπνη επιλογή ως πολιτικός. Πήρε και Πασόκους, πήρε και Νεοδημοκράτες για να κάνει ένα άμαγμα, θέλετε, για να κάνει μια πλατφόρμα να αγγίζει όλα τα στρώματα. Και καλώς το έπραξε. Και έτσι δέχτηκε και εμένα. Γιατί ήξερε ποιος ήμουν. Εγώ δεν ήμουν λαός. Ήμουν με το λαό, ήμουνα. Λαός δεν ήμουν, αλλά είχα κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός, είσαι ελληνική λύση.
5: Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Από τη μία αριστερά πήγαμε στην άλλη αριστερά. Έχουμε πολλές αριστερές. Ακούσαμε εδώ το πλήρες κείμενο του Κυριάκου Βελόπουλου. Μιλάει για τον Χρυσανθακόπουλο, για το λαός, γιατί από το Πασόκ που ήταν, επειδή ήταν πραγματικός αριστερός, η πιο εύκολη μεταπίδηση μετά ήταν στο λαός. Πήγε, το οποίο λαός ήταν πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, πιο ακροδεξιό, αλλά εκεί είχαν μαζευτεί όλοι, γιατί ήταν με το λαό. Γι' αυτό είδε λαός, μπήκε μέσα. Και είναι πραγματικός αριστερός. Κρατάμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Επιτέλους ξεκαθαρίστηκε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι είναι δεξιά και πιο πέρα. Όχι, είναι αριστερό κόμμα, αλλά αριστερό κόμμα είναι και ο Τσίπρας. Μάλλον γιατί έχει κάτι αστέρια εκεί στο σήμα. Είναι αριστερός ο ίδιος ο Τσίπρας. Βέβαια, ο ίδιος δεν αυτοτοποθετείται στην αριστερά όπως ο Βελόπουλος. Αλλά όμως λέει ότι κάπου εκεί είναι σε ένα προοδευτικό κέντρο. Άλλος χυλός αυτό. Το κέντρο, η δημοκρατική συμπαράταξη. Το προοδευτικό σε αυτόν τον τόπο είναι ένας ωραίος χιλιοζεσταμένος και μπαγιάτικος χυλός. Μέσα εκεί τσαλαβουτάνε όλοι να τσιμπήσουν ό,τι μπορούν. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που προσδιορίζεται και βρίσκει τον εαυτό του εκεί μέσα. Και αυτό είναι πιο ωραίο από τους ηγέτες που δηλώνουν ότι είναι μέσα σε αυτό τον χυλό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, από αριστερό σε αριστερό θα πηγαίνουμε σήμερα, από το Βελόπουλο στον Τσίπρα και από τον Τσίπρα στο Βελόπουλο. Αυτοί μίλησαν χθες. Ο Τσίπρας στο Σρόιτερ νωρίτερα από το Βελόπουλο χθες. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μιλάει για την κυβερνόσα. Τι ωραία, Αλέξη, αριστερά.
5: Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο.
6: Μπράβο!
5: Για την κοινωνία και για την παράταξη.
6: Μπράβο!
5: Και χρήσιμος σε μια δημοκρατία είσαι όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορεί να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Ναι. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
7: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ σημαντικό αυτό, για να έχει και ο κόσμος επιλογές. Πάντα από το χώρο της αριστεράς. Εδώ έχουμε την κυβερνόσα. Ο Βελόπουλος έχει πει θα κυβερνήσει, αλλά δεν το έχει πει έτσι, ως κυβερνόσα αριστερά. Λέει θα γίνουμε κυβέρνηση. Εμάς φοβάται ο Μητσοτάκης. Λέει διάφορα τέτοια. Ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ τον ακούσαμε να μας λέει ότι είναι κυβερνός αριστερά και μπορεί σε όλους εσάς να φαίνεται ότι ο Τσίπρας είπε κάτι εύκολο ή ότι έκανε κάτι εύκολο. Θα ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα, και από εδώ και πέρα θα ξέρετε ότι δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι από αυτούς.
5: θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι είχε κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολο. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
1: Μπράβο!

0: Οι ιδεοληψίες του παρελθόντος δεξιά και αριστερά βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στρώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέω ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής.
1: Πολύ ωραία μετρημένη δήλωση. Πήγαμε στον άλλο αριστερό τώρα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, τις διαφορετικές φωνές. Εδώ ο Βελόπουλος από το δύσκολο δρόμο του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο δύσκολος θα ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα ήταν, κάτι εύκολο? Μας έχει μάθει την ευκολία? Είναι αυτός που λέει τώρα κάτι επιπόλαιο? Δεν το έχει μελετήσει? Δεν το έχει σκεφτεί? Όλη η θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρος συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, μετά πρωθυπουργός και τώρα λάστη ακριβώς είναι. Είναι η σοβαρότητα και ο κάματος, η δυσκολία, η μελέτη πάνω, το focus που κάνει σε διάφορες καταστάσεις. Δεν πετάει μπαρούφες στον αέρα. Εδώ λοιπόν από αυτόν πήγαμε στον Βελόπουλο, ο οποίος Βελόπουλος λέει ότι μπορεί ένας αριστερός να προσδιορίζεται ως αριστερός και ως εθνικιστής. Πολύ λογικό και αυτό. Ένα μίξερ σήμερα είναι, δεν τα έχουμε κάνει εμείς, δεν τα έχουμε πειράξει. Είναι τα ηχητικά όπως ακριβώς μας παρεδόθησαν από τη χθεσινή βραδιά. Και εμείς εδώ οφείλουμε να τα βάλουμε σε μια τάξη και να τα μοιραστούμε αναμετάξι μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί η αριστερά στην Ελλάδα είναι η κυρίαρχη δύναμη, υπάρχει μια ιδεολογική ηγεμονία. Οπότε πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς θα πράξετε. Θα ακούσουμε τώρα μια προοδευτική άποψη από τον αριστερό Βελόπουλο.
0: Το πρόβλημα του γάμου ομοφυλοφίλων με βάση το οικογενειακό δίκαιο δεν είναι διαφορετικά στο κρεβάτι και η επιλογή του καθενός.
2: Μπράβο!
0: Δικαίωμά του είναι. Και ούτε με απασχολεί. Αλλά όταν μιλάς για γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάς και για υιοθεσία παιδιών. Το παιδί που υιοθετείται δεν έχει δικαιώματα να πει δεν θέλω? Το ρωτάει κανένας? Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα ένα παιδάκι στο οποίο δεν έχει μαμά ή πρέπει να λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά? Δεν γίνονται αυτά. Στο δικό μου το μυαλό ως χριστιανός. Αλλά επαναλαμβάνω, την αμαρτία του καθενός ο Θεός θα την κρίνει, όχι ο Βελόπουλος.
3: Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Δώσε μου κουράγιο.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος και πάντα πρόεδρος.
5: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο.
6: Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος.
4: Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση.
1: Τι σκεφτόμασταν τόση ώρα? Ποιο, τι ήταν αυτό που έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει την απόφαση? Και να καλύψει αυτό το κενό. Πολύ καλά έκανε. Τώρα δεν νιώθουμε κανένα κενό. Έχουμε συμπληρωμένα όλα τα κουτάκια, το παζλ. Το έχουμε τελειώσει. Καθόμαστε και το κοιτάμε. Τι όμορφο που είναι. Ο Αλέξη Τσίπρας λοιπόν λέει τι τον όθησε να πάρει αυτή την απόφαση. Εγώ νόμιζα ότι είναι εκείνο το Περιστέρι που πέταγε. Όπως είχε γράψει το βιβλίο και πήγε το απελευθέρωση στον μπαλκόνι εκείνο το πρωί. Όχι στην Κυφσισιά, στην Κυψέλη. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας εξέφρασε την πολύ προοδευτική άποψη και καινοτόμα ως αριστερός και εθνικιστής ταυτόχρονα και πατριώτης, ότι οι γκέοι θα τιμωρηθούν από το Θεό. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, δεν μας απασχολούν, αλλά ο Θεός είναι από πάνω και κοιτάει. Βέβαια, ο Θεός έχει φτιάξει τους γκέοι. Αλλά τους κοιτάει για να τους τιμωρήσει. Είχε Μερακλής, είχε θέματα εκεί και έκανε όλο αυτό το εφήβρε. Όλη αυτή την ιστορία για να μπορεί να τιμωρήσει κάποιον. Γιατί αν δεν έχεις νεύρα, γιατί ο Θεός έχει πολλά νεύρα, όπως βλέπουμε, σεισμούς, λοιμούς, βροχές, κακό, κατάρες, καταστροφές, όλα αυτά είναι νεύρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι του έχει συμβεί εκεί πάνω, τι γίνεται, αλλά έχει νεύρα. Τα νεύρα πώς ξεσπάνε? Όταν τιμωρείς κάποιον άλλον. Μπορεί να μην φταίει, δεν έχει σημασία, αλλά όμως τον τιμωρείς. Ερμηνεύουμε εμείς εδώ τώρα και προεκτείνουμε τη σκέψη πολιτικών ηγετών. Και επειδή αυτά συμβαίνουν στην αριστερά, υπάρχει και η δεξιά. Δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα μας βοηθήσει τώρα ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, θα μας απαντήσει γιατί να ψηφίσουμε που πρέπει Νέα Δημοκρατία.
7: Για τρεις λόγους, μεταξύ άλλων.
2: Ναι.
7: Πρώτον, διότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
2: Μπράβο!
7: Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
7: Και ο τρίτος λόγος είναι διότι και αν κοιτάξει κανείς προς το μέλλον, στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί κανείς να ακουμπήσει πάνω του τις ελπίδες του.
8: Από ανακυκλώμενα φύκια.

0: θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
1: Πού θα τα βρει? Στην εντιμότητά τους. Εδώ είναι ο ηγέτης της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν ήταν ο Χατζηδάκης, μας είπε τους τρεις λόγους. Είναι ισχυρότατοι. Και τον πρώτο μόνο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζονται άλλοι δύο. Περισσεύουν, είναι περιττό. Αλλά πάρτε τρεις λόγους να έχετε. Για ποιους, να ξέρετε για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Το ρωτάει ο Σρόιντερ τον Αλέξη Τσίπρα, που θα βρει τα λεφτά για να δώσει αυτές τις παροχές που ξανατάζει. Την προηγούμενη φορά δεν μας είχε πει που θα βρει τα λεφτά. Τώρα όμως, επειδή και ξέρει και μπορεί, είπε που ακριβώς θα βρει τα λεφτά και είναι η εντιμότητά τους.
2: Τι θα γίνει με το μπουχέσα?
0: Ένα τρίτο σκέλος είναι διαφορά. Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Τη βάψαμε.
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Να λοιπόν, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους πολίτες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.
3: Μπράβο Τσίπρα! Wow!
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.
1: Δεν θέλω αμφισβητήσεις. Το λέει ο άνθρωπος και είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από υποψήφιο πρωθυπουργό αυτή η διαβεβαίωση. Ότι πού θα βρείτε τα λεφτά? Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε: υπάρχουν λεφτά. Ο Μητσοτάκης έλεγε από την οικονομία, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε, τις οικονομίες που θα κάνουν, την σωστή διαχείριση και διάφορες τέτοιες χαζομάρες, εν πάση περιπτώσει. Εδώ Αλέξη Τσίπρας σπάει όλα τα ρεκόρ, ξεπετάγεται και βγαίνει πρώτος για άλλη μια φορά, γι' αυτό τον παραδεχόμαστε, και θα βρει τα λεφτά από την εντιμότητά τους. Δεν ξέρω πώς βρίσκονται λεφτά από την εντιμότητα, αλλά για να το λέει ο Τσίπρας, που ξέρει πόσο έντιμη είναι, δεν μας είπε βέβαια από πού βρήκε τα λεφτά για το κόμμα και μέχρι τώρα τις διαδικασίες, ενίκη, εκδηλώσεις. Φαντάζομαι από την εντιμότητα. Επειδή είναι έντιμοι, υπάρχουν και λεφτά. Όταν βλέπεις έναν έντιμο, δεν του δίνεις λεφτά. Κάπως γίνεται. Συνομωτεί το σύμπαν, κοέλιο, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει και βρίσκουν τα λεφτά. Όχι, δεν θα βρεθούν μόνο από την εντιμότητα, γιατί αν περιμένουμε από την εντιμότητα, πατάτες θα τρώγαμε. Τα λεφτά θα βρεθούν από την πατριωτική εισφορά στους πλούσιους.
0: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
2: Μπράβο!
0: Λεπτομέρειες, όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
2: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Εδώ είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι σφαδάζουν από τώρα γιατί θα τους φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας με την πατριωτική εισφορά που θα είναι μία φορά, άπαξ που λέμε, άπαξ, δεν πρόκειται μετά να ξαναπληρώσουν. Και με αυτά τα λεφτά θα κάνουμε εδώ κουμάντο, είναι την εντυμότητα, είναι δύο παράγοντες, καθοριστικοί. Οπότε σε αυτόν τον τόπο θα πληρώσει το 1% για να ωφεληθεί το υπόλοιπο 99%. Το ακούσαμε εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αμέσως μετά, αφού τα έλεγε όλα αυτά, είδε στο βλέμμα του Ρόιτερ μια δυσπιστία. Και φαντάζομαι με όποιον μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, μια δυσπιστία υπάρχει απέναντι στο βλέμμα ζωγραφισμένο, γιατί ξέρουμε, θυμόμαστε. Και καταλαβαίνουμε τι γίνει. Υπάρχουν και κώδικες στις επικοινωνίες, αδιόρατοι, υπόγειοι, υπέργοι. Πιάνουμε τι ακριβώς παπάντζα έρχεται από απέναντι.
0: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
2: Μπράβο!
0: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
2: Μπράβο!
0: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
1: Δεν καταλογίζει κανείς ανεντιμότητα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί πρώην Σιριζέοι, παλιοί Σιριζέοι, νυν Τσιπρέοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θεωρούν ανέντιμο μόνο όποιον κλέβει. Για την ακρίβεια, όποιον έχει συλληφθεί να κλέβει. Επιτόπου εκεί, δηλαδή το χέρι να είναι σε τσέπη, σε ταμείο, να παίρνει λεφτά. Αυτόν θεωρούν ανέντιμο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε αυτόν τον τόπο και με την εμπειρία που έχουμε, ανέντιμος είναι και αυτός που έχει κοροϊδέψει. Όχι σαν τον κλέφτη, αλλά είναι βαθμός ανεντιμότητας. Ανέντιμος είναι αυτός που έχει κάνει προς το λαό εμπεγμό. Σου λέω θα κάνω αυτά και κάνω τα ανάποδα. Ανέντιμος είναι και αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ανέντιμος είναι όποιος λέει ψέμα. Και μάλιστα όταν πατάει στην ανάγκη ενός λαού τότε με τα μνημόνια και του τάζει λαγούς με πετραχίλια, ξέροντας ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, απλά τα τάζει μόνο για να βγει στην κυβέρνηση μετά να κάνει τα ακριβώς αντίθετα, είναι ανέντιμος. Ανέντιμη είναι η κολοτούμπα. Θέλω να πω ανέντιμος και κακός δεν έχει κυκλοφορήσει λίγο παραπάνω για να του τα έλεγε κάποιος κόσμος όλα αυτά, γιατί αυτό θεωρεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ότι ήταν κολοτούμπας ανέντιμος και ψεύτης. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Και τόσο ξάστερα. Όμως, επειδή αυτά συμβαίνουν στον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα, ο άλλος αριστερός, που ακούμε από την αρχή της εκπομπής, ο Βελόπουλος, έχει πλέον εκτίματα.
3: Τώρα είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος και μάλιστα κόμματος το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις να είναι και στο 10%. Να έχετε εκπομπή στην οποία να κάνετε πωλήσεις κυραλιφών
4: και συμπληρωμάτων διατροφής.
3: Και συμπληρωμάτων διατροφής. Να πουλάτε εύστοχο. Κρέμες για τη μέση.
2: Τελοπών.
3: Κρέμες για το γόνατο. Κρέμες για μυϊκά προβλήματα.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα του Βελόπουλου.
3: Δεν γιατί το λέτε.
4: Ας εξηγήσω. Γιατί εγώ έχω λεφτά, αλλά
3: δεν αισθάνεστε ότι με έναν τρόπο απομειώνει το κύρος του αρχηγού του κόμματος το να εμφανίζεται ως πολιτής σε κυραλιφές.
4: Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά μου είναι αυτό ακριβώς, το εργάζομαι ακόμη και τώρα. Και ότι μπορώ και συντηρώ κάποιες οικογένειες Ελλήνων για να έχουν δουλειά. Και θα συνεχίσω να δουλεύω. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Τελοπών!
4: Είναι πλεονέκτημα για μένα, γιατί από εκεί έμαθα πώς να διαχειριστώ οικονομικά δεδομένα και στοιχεία. Ισολογισμούς, πάγια, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους. Από εκεί τα έμαθα εγώ, πάνω στο πεδίο.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ακούμε εδώ τον έναν αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι η εντυμότητα και τον δεύτερο αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι το τελοπών. Όχι μόνο το τελοπών, και αν έχει πουλήσει πον.
2: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες, ας πω τι έχει μέσα. Με την βαδιστικόν τελειώνουν οι κυρσί, τελειώνουν οι θρόβοι, τελειώνει η φλεβίτιδα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. τελοπών. Η παραδοσιακών, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθρητικά, η διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους κτλ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει, ειδικά η διαχρονικών. Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικών. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, το στομαχικών είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Το χολιπών. Αυτό το προϊόν έχει μέσα βότανα. Ειδικά για τη χολή. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα. Μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Ναι, 29 ευρώ. Η αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι. Για όσοι έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών. Θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Απορροφητικών. Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες, χυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κυλοφορείτε.
1: Το πιο ωραίο πρέπει να είναι βυζαντινών, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική. Εμένα από όλα αυτά θα ήθελα να πάω στο που τα πουλάνε, εκεί που τα πουλάει, εν πάση περιπτώσει, δεν τα πουλάει ακόμα, και να παραγγείλω την αυτοκρατορικών. Έτσι. Να υπάρχει στο ράφι ένα σκεύασμα που θα γράφει αυτοκρατορικών, χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν ανταποκρίνεται η ονομασία στο περιεχόμενο και στην γιατριά παθήσεων. Αλλά όμως είναι ωραίο να γράφει και το τελοπών, βέβαια, που έχει κάνει καριέρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και το χολιπών, γιατί χολί. Χολί, χολιπών. Στο μάχη στο μαχικών. Έντερο, εντερικών. Πάρα πολύ. Απλό και ωραίο. Όλα αυτά είναι θέματα υγείας. Το καταλαβαίνει ο καθένας και αριστεράς και υγείας, γιατί έχουμε εδώ αριστερό ηγέτη. Η υγεία όμως είναι στα χέρια ενός άλλου συναδέλφου του Ευελόπουλου, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει αναμορφώσει όλη την υγεία. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ και λέμε ότι πάνε καλά τα πράγματα στην υγεία. Ξέρω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη, τη δική μας εδώ που είμαστε καλοί άνθρωποι, και λέτε τα ανάποδα. Τι είσαστε λοιπόν?
5: Διανόητο. Δεν κάνουμε θαύματα, δεν είμαστε θαυματοποιοί, δεν είμαστε θεοί, πολιτικοί είμαστε.
6: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη...
5: Το λέω και ακούω όλη την κρίνια συνεχόμενη, πρέπει να βάλουμε και από τα άδικη.
6: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο όμως ή κάποιος έχει ένα δικό του νοσοκομείο, θέλει το καλύτερο για τον ασθενή.
5: Μα σας το είπα από την αρχή, οι ανάγκες είναι πρακτικά άπειρες. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την πρόοδο του εσύ. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο του εσύ πια. Είσαι κακός, λέει, πρέπει να είναι κακή άμεσο να μην τον αναγνωρίζει. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο του εσύ πια. Είσαι κακός, λέει, πρέπει να είναι κακή άμεσο να μην τον αναγνωρίζει.

0: Είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είστε μίζεροι που έλεγε παλιά. Γίνατε κακοί. Έχετε κακία μέσα σας. Και πάτε στο νοσοκομείο και τα θέλετε όλα εκεί στην εντέλεια γιατί είστε κακοί. Αν είσαι καλός, κάθεσαι. Περιμένεις 10 ώρες. 10 ώρες. Θα έρθει. Θα φανεί κάποιος. Δεν θα φανεί. Θα σου φέρουν ένα κρεβάτι, ένα μαξιλάρι, κάτι. Ένα χαρτί υγείας. Είστε κακοί όμως. Παλιά άνθρωποι και δεν εκτιμάτε τη δουλειά που κάνει ο καλός υπουργός υγείας, συνάδελφος του αριστερού Βελόπουλου, τότε που συνυπήρχαν όλοι μαζί αριστεροί, εθνικιστές και δεξιοί, όλοι στο ίδιο κόμμα και τώρα στην ίδια αντίληψη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει. Γρήγορα πρώτος λαός και εδώ είμαστε.
1: Άτε γαμίσου τώρα, ετοιμαζόμουν να το κλείσω και λέω το μπούστι, δεν θα το ξαναπάρω ποτέ. Είναι δυνατόν ρε φίλε να μην μπορώ να πιάσω γραμμή? Πώς πιάνε αυτή η Λουκά ρε μαλάκα, χθες τη Λουκά την έβαλες 15 φορές.
2: Η Λουκά παίρνει συνέχεια όμως. Η Λουκά δεν λέει έτσι, δεν το βάζει κάτω. Σου λέει ο στόχος της είναι να το σηκώσει κάποιος. Εκεί. Εσύ νευριάζεις κιόλας, έχεις αισθήματα. Αυτή είναι επαγγελματίας.
1: Φιλαράκι, άκου να σου πω. Παλιά το ρολόι βάραγε 1 και 7 η ώρα. Μετά μας έφυγε στο 7.
2: Εγώ το κόψα το 7.
1: Έχω βίτσιο να ακούω την εκπομπή original. Θα το έχω δείξει αυτό. Θα σε πάρω στη διαφήμιση, δεν το σήκω, δεν πάνε να κάνει και ο Γκρίλος. Έχω και νεύρα, ρε που στην πολλά νεύρα τώρα τελευταία. Νευριάζω με τον μπαλάκα τον Ταρίφα. Πήγαινε λέει με τον Παπαδρέου με 100 και τώρα πάει με τον Τζίβρα, λέει πήγαινε με 50 και του αρέσει. Αν βάλει και τη διαφορά αγοραστική δύναμη, είναι 20. Και λέει ο μπαλάκα, ναι, Τσίπρα. Παπάρια, το ότι έκοψε από άλλου για να δίνει αυτό στα αρχίδια του. Οικονομάγω δεν πάνε να γαμπτεί. Και πατελεί σαν τον άλλο τον μπαλάκα τον γυμναστηριακό. Φίλε, μεγαλώνει μου τη σπάει να πούμε. Και αυτό που μου τη σπάει περισσότερο, ρε φίλε, χάνεται ο έρωτας. Χάνεται ο έρωτας για τη ζωή. Έχει γίνει πολύ πεζή ζωή, ρε. Πολύ μαλακία να πούμε. Πολύ lifestyle, πολύ. Τι να πω, χάθηκε ρομαντισμό, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ήμασταν οι τελευταίοι που μείναμε. Τι να πω, πήρα να σου μιλήσω
2: παντρεμένοι. Πήρε τώρα, λες και είμαστε παντρεμένοι, α πούμε, να φάω την γκρίνια στη μάπα.
1: Ρε φίλε, εντάξει, και γκρίνια.
2: Ναι, και ούτε εγώ τι φταίω.
1: Ρε μαλακά, μα δεν γκρινιάξει το δικό σου το άτομο. Σε ποιο θα γκρινιάξει?
2: Εγώ την πλήρωσα, ναι, αλλά εγώ είμαι το δικό σα άτομο ολονών. Σκέψου πόσο νόν δικό του άτομο είμαι.
1: Αγάπη μου, φρόντισες πολύ καλά γι' αυτό και έχεις κόσμο που σε αγαπάει. Δεν σε ακολουθάει, σε αγαπάει. Ή θα σε αγαπάει φανατικά ή θα σε μισεί φανατικά, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις και τον καλαμούκι μέσα. Φιλιάρα μου, να σε καλά, ρε μάγκα. Πολύ ωραίο το σκεπτικό. 20 τόσα χρόνια σ' ακούμε συνέχεια. Μια φορά, ρε που σε δεσμάσαι και τα απογοητεύσει. Σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά στα κολομέρια. Θα προσπαθήσω την Τρίτη να έρθω. Αλλά μάλλον θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Ο Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
3: Είναι αδερφή της Αλίκης Μπομπονά.
2: Μπομπονάκια εσείς δηλαδή, αλλά όχι Αλίκη.
3: Όχι Αλίκη.
2: Ναι, τι θέλετε?
3: Να ενημερώσω την αδερφή μου ότι εγώ το 13ο άτομο. Σε παρτούζα με 12 μαζί σου, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ.
2: Με μένα?
3: Βεβαίως, αυτό είχατε πει.
2: Τι είχαμε πει?
3: Στο 12 να πας στο πάρτι και κάτι τέτοια άκουσα.
2: Ωραία, και εσύ που κολλάς τώρα, δεν κατάλαβα, τι ζωή τραβάς?
3: Ότι σαν εγώ το γρουσούζικο νούμερο μαζί σου. Ούτε καν. Εσύ μου αρνήθηκες ένα τετατέ.
2: Εγώ?
3: Θα γίνω εγώ το 13ο νούμερο μαζί σου.
2: Θες να σε βάλω να σε αλλάξω σειρά, να σε κάνω το 11, τι θες?
3: Το μόνο που δέχομαι είναι να με μετά την Ειρήνη, γιατί την τύψη απλά τη σέβουμε με τα όλα τη.
2: Πάντως την Παρτούζα τη συζητάς, τη σειρά λίγο να φτιάξουμε. Την Παρτούζα την έχουμε συμφωνήσει.
3: Ναι, με την Ειρήνη.
2: Εντάξει, το ακούω.
3: Και τίποτα άλλο.
2: Οκ. Okay.
3: Απλά και αν χρειαστεί να πάμε και στο πάρτι, ναι, θα ανέβω πάλι πίσω στο πάρτι.
2: Οκ. Okay.
3: Το συζητάς με την Ειρήνη και με λέτε, απλά ενημερώστε με γέρος για να προλάβω το καράβι.
2: Θα πω, ναι. Έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Έχει τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Stigma Radio.
6: My God, he stabbed her.
7: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
8: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
13: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
14: 26950-25-798.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
17: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950-25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
18: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
19: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Στίγμα. Στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι τις παραγγελιές, να πούμε για μια εκδήλωση που κάνει η Αμπάριζα πάνω το πολιτιστικό και πολιτικό στέκι Λέσχη στην Άνω Γλυφάδα, στην Γλυφάδα γενικότερα, στα νότια προάστια γενικότερα. Κλείνουν 11 χρόνια και το γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο αύριο και μεθαύριο, 27 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Στο δίμερο γιορτής, όπως λένε, συζήτηση και πολιτισμού για τα 11 χρόνια της Αμπάριζας Ελευθέρου Ανθρώπου 99. Άνω Γλυφάδα, πάνω στα βουνά θα πάτε, λίγο πριν τελειώσει ο πολιτισμός. Εκεί κάπου θα τους βρείτε. Το Σάββατο έχουν θέμα, συζήτηση με θέμα από την Παλαιστίνη ως την Κούβα, γενοκτονία, αποκλεισμοί και αντίσταση των λαών στο σύγχρονο ιμπεριαλισμό. Μετά έχουν έκθεση δράσεων και υλικού και στις 9.30 αύριο το βράδυ έχουν λαϊκό γλέντι. Την Κυριακή παιδικό στέκι και τα λοιπά. Έχουν συζήτηση για το ελληνικό, την επένδυση του ελληνικού, τα νότια προάστια μας, σε όλα τα νότια προάστια μας απασχολεί πολύ αυτό. Η συζήτηση θα γίνει στις 8 και μετά στις 8.30. 8 με 8,5, ναι, έτσι γράφει εδώ, στις 8,5 φαντάζομαι 9 και μετά, αφιέρουμε για τους 200 της Κεσαριανής με ένα πολυθέαμα, με συζήτηση, με εικόνες και αμέσως μετά τραγούδια σχετικά με όλα αυτά. Τίτλος: «Οι λαοί δεν σιωπούν, οι λαοί δεν υποτάσσονται». Όλα αυτά στην Άνω Γλυφάδα, η Αμπάριζα 11 χρόνια να τα εκατοστήσει. Εμείς σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Μας πάνε στο ακριβώς στις ώρες για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.
20: Γεια σου, Τσολιά μου.
21: Γεια χαρά.
20: Κάνεις.
21: Καλά, εσύ.
20: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
21: Α, για αφιερώσεις το πας.
20: Ναι.
21: Ναι, ναι, για πες.
20: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χωροί» του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
21: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χωροί, κράτησαν οι χαζί.
20: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
21: Ναι,
20: αυτό.
21: Τι λέω.
20: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
22: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα δρουμαλιώτικα στεκιά υπαρχιώτικα, βρε.
23: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα, ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
22: Πώς που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
24: Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α?

0: μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πας σε πτώση, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα ή Κερβασίλη.
2: Α, το Πασχολά. Εντάξει,
1: παλιό.
2: Κάτι θα κάνουμε.
1: Είναι παλιό όμως, πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
3: Τι μήνα λέγες Έλληνας. Καμίσου.
4: Έλα, έχεις το διάλογο πλες τέτοια πράγματα.
5: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
3: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
4: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
3: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου.
5: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
4: Μιλάει να χαθεί το παιδό.
3: Άντε ρε,

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά?
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα σπίτι. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Να μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Α, και... όλα τα παλιά αγοράζω, καταλάβω.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε.
3: Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και. Σε εμάς και στο χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνο ο Πάγκαλο. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδε νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο, βγαλμένοι, τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες στις

0: κόκαλα, ολόκληρα βουνά, είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό, και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενο να τσιμπήσει στα φανάρια και δεν τα βλέπει καθώς λένε με το πρώτο.

0: το πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη. Με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό του χεράκι εννοώ.
1: Αυτό το επιπλέον δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα και... του.
1: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάχτυλους.
1: Ορίστε.
2: Μαζεύεστε διάφορα άλλοι και κάνατε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
1: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
1: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
1: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
1: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
1: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι. Για εξαδάχτυλους δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
1: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
1: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
1: Τι να σας πω.
2: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
1: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
2: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι. Ξαδάκτυλο. Ναι, αφού περισσεύγεις στην ταλαιπωρή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
1: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι. Ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι. Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
1: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
1: Όχι, δόξα
2: στον. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες.

0: Μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
0: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
1: Δίπλα, δάχτυλο, κανονικό είναι κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε, κανονικοί.
0: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
1: Ναι.
0: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
1: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
0: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανόν και ασετών μετά.
1: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα.
0: Τι είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
1: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
0: Ναι, η εξαδακτηλία, η παρέτηση εξαδακτηλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
1: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
0: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έβδο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
1: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
0: Έχω πολλές απορίες.
1: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
0: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
1: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε, που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
0: Ο χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Η Λουκά, καλώς την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
0: Πρώτο.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Στίγμα. Στίγμα. Νίκη, wait, I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο, κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσο, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
12: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
13: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
12: Καλά, κάτι θα κάνω.
14: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
15: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στίγμα.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26 950 25 798. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
0: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
4: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

ρούχα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Στίγμα.

είναι για το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κατς, η οποία παράγει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν αδέσποτες γάτες. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν φέτος τις 2.000. Ένας αριθμός ρεκόρ. Η οργάνωση έχει δεχτεί αιτήσεις από αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι περισσότερες από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βράζει τώρα. Ενώ αυτοί μπορούν ταυτόχρονα να φιλοξενήσουν μέχρι 8 άτομα. Το κάθε άτομο μένει περίπου μία εβδομάδα, από βασικά 2 μέχρι και 3. Ελάχιστο 1, αλλά 2 με 3. Και στον χρόνο έχουν περίπου 250 εθελοντές που εξυπηρετούνται από την οργάνωση. Ενδιαφέρον. Καλησπέρα. Μόλις 14 λεπτά μετά τις 6, ακούτε Στίγμα. Μαρία Πουλή ζωντανά στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

0: Και ενώ μας είχαν πει, μπορεί και να ισχύει, δεν ξέρω, ότι η φετινή αντιπυρική περίοδο έχει εκτυπωσιακές προοπτικές, γιατί τέσσερις ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύτηκαν με πύραυλο της SpiceX, τη στρατιωτική από τη Vanguard Space Force Base, τη στρατιωτική δύναμη βάση των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση των πυκαριών στη χώρα μας, σχεδόν σε πραγματικό χώρο. Σε εξέλιξη έχουμε φωτιά στην Ηλία. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα στη Βάρδα Ηλίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο κατάσβεσης. Μπορεί τη φωτιά να την εντόπισε αυτός το σύστημα που έχουμε βάλει, δεν ξέρεις. Έχομαστε να τελειώσει γρήγορα.
1: Thank you.
0: Και όχι φωτιές και το νου μας.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο, κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Διάβαζα σε ένα τίτλο ότι στο Βερολίνο τα νοσοκομεία, γενικά οι μεγάλες μονάδες, δεν έχουν κλιματιστικό γιατί λόγω του καιρού. Δεν χρειαζόταν μέχρι τώρα, δεν είχαν ποτέ καύσωνα. Και φέτος λοιπόν οι άνθρωποι έχουν βρεθεί απόλυτα προετοίμαστοι, μέχρι που σε μονάδες υγείας έχουν πει στους ασθενείς να πηγαίνουν πάγο οι ίδιοι για να δροσίζονται με ανεμιστήρες. Δύσκολα. Ενώ εμείς εδώ που έχουμε μάθει τα ωραία μας καλοκαίρια με τους καύσωνες και τι καστοκλιματιστικό είμαστε και με τις βεντάλες μας. Και μέχρι τώρα ευτυχώς καθόλου καύσωνες. Ανεκτές θερμοκρασίες, ειδικά στο Αιγαίο, βοριαδάκια και βάλες.

Το περίεργο είναι ότι στην Ελλάδα 39 βαθμού προβλέπεται να αγγίξει το θερμόμετρο. Πού? Στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί που είχαν τις δροσιές, τώρα μάλλον τοπικά θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Αλλά τίποτα ανησυχητικό.

Θα μυρίσουμε για την ιστορία του γύρου. Ενώ λοιπόν για μας ο γύρος, αυτό το έδεσμα, το εθνικό, και για εκατομμύρια επισκέπτες, είναι η πρώτη γεύση που συνδέουν την Ελλάδα, προσπαθήσαμε να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα της του pop, της προστατευμένης ονομασίας προέλευση, και δεν τα καταφέραμε. Γιατί ο δικός μας γύρος έχει μια βαθιά οθωμανική γαστρονομική παράδοση, συνδέεται με τον ντονέρ κεμπάπ, το οποίο το ντονέρ δεν είναι απλώς ένα δημοφιλές τουρκικό έδεσμα. Έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού street food. Γιατί οι Τούρκοι είναι πάρα πολλοί, ζούνε παντού, και στη Γερμανία μόνο θεωρείται σχεδόν εθνικό γρήγορο φαγητό. Έτσι λοιπόν φύγαμε πολύ μακριά από το να κάνουμε το γύρο δικό μας, γιατί η διαδρομή του συνδέεται με μετακινήσεις πληθυσμό, εμπορικές συναλλαγές, αυτοκρατορίες και κοινωνίες που κατέρευσαν και έχουν δώσει τη δική τους ταυτότητα στο φαγητό. Πάει και ο γύρος. Είτε είναι pop είτε δεν είναι, πάντως παραμένει ένα εξαιρετικό έδεσμα. Συνδέει παρέες, στιγμές και ολόκληρες εποχές.

Λοιπόν, αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι για τα ανθρωποειδή ρομπότ που μπαίνουν σε σχολικές αίθουσες. AI βοηθή διδασκαλίας κάνουν πρεμιέρα σε σχολείο της Νέας Υόρκης. Στόχος είναι τα ρομπότ να βοηθήσουν στην εξατομικευμένη μάθηση και την ενίσχυση των μαθητών χωρίς να αντικαταστεί ως εκπαιδευτικούς. Πόπο, γιατί εμένα αυτό με τρομάζει. Μην χάσουμε την επαφή με τον

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέτ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλησπέρα. Δεύτερη ώρα, 6 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα. Μαρία Πουλιές μέχρι και τις 8. Δευτέρα. Δευτέρα, τελευταία του Ιουνίου. Περνάει το καλοκαίρι σαν μια ανάσα. Γι' αυτό χαρείτε το τώρα. Κάντε όσο πιο παλές βουτιές, περιπέτειες, δημιουργήστε αναμνήσεις μπορείτε. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's auto.

Και όταν η Μαντόνα μιλά, η βιομηχανία της pop σταματά για να την ακούσει. Η απόλυτη βασίλισσα της pop κοσμεί για 11η φορά το εξώφυλλο του περιοδικού Interview και σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη μιλά για τις προσωπικές της απώλειες, τις επαγγελματικές ανατροπές και το νέο κεφάλαιο της καριέρας της που μόλις ξεκινά. Μαντόνα ανοίγει την καρδιά της και αποκαλύπτει ότι ενώ αφιέρωσε σχεδόν 2 χρόνια για τη συγγραφή του σεναρίου και τη διαδικασία της επιλογής της Τζούλια Γκάρνερ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιογραφική της ταινία, παρόλα αυτά το project με τη Universal δεν προχώρησε ποτέ, καθώς το στούντιο δεν ανέκρινε το υψηλό budget που απαιτούσε η παραγωγή. Ήδη αντιμετωπίζει το θέμα ψυχραιμία, τονίζοντας πως μια τόσο μεγάλη ζωή δεν θα μπορούσε να χωρέσει σε μια μικρή ταινία. Ωστόσο δεν εγκαταλείπεται το σχέδιο. Αντίθετα επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με μια νέα εκδοχή της ιστορίας της και αυτή τη φορά στη συνεργασία με την πλατφόρμα πια άλλη, το Netflix.

ενθουσιάσματα διαβάζω ότι προορισμοί ωραία νησιά αυθεντικά πρωταγωνιστούν σε διεθνές ταξιδιωτικά αφιερώματα. Σε διεθνή. Η Κάρπαθος λοιπόν προβάλλεται σε ένα ταξιδιωτικό αφιέρωμα στη Σουηδία ως προορισμός με αυθεντική ελληνική ατμόσφαιρα, παραδοσιακές κοινότητες και γνήσια φιλοξενία. Βασικά πρωταγωνιστή σε ένα διεθνές ταξιδιωτικό αφιέρωμα. Γιατί δεν έχει αφιέρωμα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η Κάρπαθος λοιπόν προβάλλεται δυναμικά και αναφέρεται στο προορισμό που δεν χωρά συμβατικά μέσα. Γνήσια φιλοξενία κατοίκων, εντυπωσιακά φυσικά τοπία, παραδοσιακές κοινότητες και βαθιά σύνδεση του επισκέπτη με τον τοπικό πολιτισμό. Το δημοσίευμα αναφέρει την Κάρπαθο σαν ένα τόπο που προσφέρει αληθινή ελληνική ατμόσφαιρα, όπου οι παραδόσεις, η καθημερινότητα και η φιλοξενία παραμένουν απόσπαστα κομμάτια της τοπικής ταυτότητας. Αυθεντικότητα, αυτή η λέξη που λείπει από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, ας μην

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμανση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές χάς,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26 95 0 25 600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Τελευταίο ημίωρο, τελευταία καλησπέρα. Ακούτε Στίγμα ζωντανά, Μαρία που λιέζουμε μέχρι και τις 8. Λίγο πριν σφυρίξει για Βραζιλία ή Ιαπωνία, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ. Ακόμα στη φάση των 32. Ενώ στις 11 και μισή το βράδυ έχει Γερμανία Παραγουάη.

Νότια Αφρική Κορέα, μια κυρία η οποία πήγε για το όλε, αυτό που σηκώνει τα χέρια με το κινητό στο χέρι και τσέπε στο κινητό. Από αυτά τα στιγμιότυπα που είναι πάρα πολύ πιθανό να πετύχει η κάμερα και όμως το πέτυχε. Και φυσικά έχει γίνει viral.

Και υπάρχει και μία λίστα που είμαστε στην ελίτ. Στην ελίτ λοιπόν της Ευρώπης, η Ελλάδα. Στις 5 χώρες με τις καθαρότερες θάλασσες για το 26. Μαζί με ακόμη 4 ευρωπαϊκές χώρες, οι ελληνικές παραλίες αποθεώνονται, προσφέροντας τον απόλυτο οδηγό για ασφαλείς και κρυσταλλινές βουτιές. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Κύπρος, η Λιθουανία, η Σλοβενία και η Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας τη συνολική βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών

Η αξιολόγηση βασίζεται σε δείγματα από περισσότερες από 22.000 περιοχές κολύμβησης. Το 85% αξιολογήθηκε ως άριστο και το 96% πληρούσε τουλάχιστον τις ελάχιστες

και κάπου εδώ θέλω να σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, να κρατάτε το μυαλό σας καθαρό, την ψυχραιμία σας, να συσχετίζεστε με τους άλλους με αγάπη και κατανόηση, γιατί στο νησί αρχίζουμε να γινόμαστε πολύ

και πρέπει να κρατήσουμε τους ρυθμούς μας. Μέχρι αύριο, να περνάτε καλά από τη Μαρία Πουλιέζου που ήταν ζωντανά στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φιλιά πολλά.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Stigma Radio.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Καλώς όρισες εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε και τα σχέδια περισσότερο για διακοπές, για παρέες, για να νιώσεις λίγο περισσότερο την ηρεμία του καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε. Να, εδώ εμείς δεν κάνουμε πολλά. Ωραία μουσική, παλιά και καινούρια, ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε.

προσπαθώ από αυτά που μου λέτε εσείς οι ακροατές να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς με τους λαγοκέφαλους για να σας το μεταφέρω. Δεν τα έχω καταφέρει. Να σας πω κάτι σίγουρο. Πρόκειται για ένα ψάρι λαθρομετανάστη. Μας ερχόντουσαν οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες. Έχουμε και τα ψάρια λαθρομετανάστες. Ένα ψάρι το οποίο υπήρχε στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μας έχει έρθει από τα νότια κάτω, τα πιο ζεστά. Τις πιο ζεστές θάλασσες. Τώρα φέτος είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερο. Ο ένας μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ένας ειδικός τέλος πάντων. Ένας άλλος μου λέει ότι έχουμε πάνω από 200 περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με δαγκώματα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Επίσης μου είπανε ότι ο λαγοκέφαλος είναι η τροφή του καρχαρία, γι' αυτό βλέπουμε και καρχαρίες πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες φέτος. Εσείς δεν χρειάζεται να πηγαίνετε να το χαϊδεύετε, ούτε να παίζετε μαζί του όπως κάτι βίντεο είδα τις προηγούμενες μέρες. Από μακριά και αγαπημένοι. Άμα δείτε λαγοκέφαλο, σιγά σιγά στρίβετε, πηγαίνετε λίγο πιο μακριά. Δαγκώνει γερά, δεν παθαίνετε κάτι ιδιαίτερο, αλλά δαγκώνει γερά.

νευριάζω μερικές φορές διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα που προσπαθούν να σου περάσουν κάτι και επαναλαμβάνονται μάλιστα με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. Διαβάζω εδώ: μετακόμισε σε σπίτι 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, εκεί είναι πανάκριβα έτσι κι αλλιώς τα ενίκια. Μετακόμισε με τη λογική ότι σε λίγους μήνες θα πάει σε ένα άλλο σπίτι και τελικά δεν θέλει να φύγει από εκεί. Δεν χρειάζομαι, λέει, κάτι μεγαλύτερο. Μια νεαρή συγγραφέας που μετακόμισε σε διαμέρισμα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι και ανακάλυψε το όφελος που άλλαξε τη ζωή της. Δηλαδή, οι άλλοι μπορεί να αγοράζουν και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή με 10, 14 και 24 σπίτια. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις και να μένεις σε σπίτι 9 τετραγωνικών και πολύ σου είναι. This time, I'm coming with no... Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα οι διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ με τέτοιες διαφημίσεις γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok για επικοινωνία, στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Στίγμα Radio.
5: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

ο Good Job Nicky και οι ερωτήσεις του. Questions. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλοκαίρι. Έτσι πάει αυτό από εδώ και μπρος. Έτσι πάει και με εμάς, εδώ με τη μουσική μας. Καλώς ορίσατε. Summer Girl, Jamiroquai. Χαιρετισμού στην Ελισάβετ.

Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για μια νεαρή γυναίκα συγγραφέα στο Παρίσι, η οποία ήθελε να κάνει μετακόμιση. Έφυγε από το σπίτι της. Για λίγο καιρό πήγε να μετακομίσει σε ένα τύπου σπίτι δωμάτιο 9 τετραγωνικών. Αλλά τελικά έμεινε εκεί γιατί λέει της άρεσε. Γιατί ήταν το μικρό σπίτι που την έκανε να ζήσει περισσότερο. Εγώ ξέρω για το μικρό σπίτι σε Λιβάδι. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερη ζωή λέει με λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό το λίγο που προσπαθούν να σου περάσουν ότι αξίζεις, ενώ οι άλλοι έχουν σπιταρώνες 10 και 20 σπίτια. Τέλος πάντων, και διαβάζω εδώ ότι ο λόγος ήταν ότι πλήρωνε κάτι λιγότερο από 600 ευρώ για τα 9 τετραγωνικά. Εντάξει, έτσι είναι στο Παρίσι. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Αλλά με 9 τετραγωνικά έχει αρχίσει και με πιάνει έτσι, πνίγομαι λιγάκι όταν τα

Ο Μάικλ Τζόρνταν λέει: κάνει τη ζωή που ενηρευόμαστε και αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε ελληνικά νησιά, από νησί σε νησί. Ποιος θα κάνει τη ζωή αυτή, εγώ και εσύ, που περιμένουμε υποσχέσεις από κάποιον που υποσχέθεται ότι, ας πούμε, θα σου δίνει δωρεάν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Και εντωμεταξύ, αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα να ήταν και συχνά όπως είναι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ας πούμε, όπως Γερμανία, όπως Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω κι εγώ τι, μία φορά την ώρα, μία φορά το ημίωρο. Τι να πεις, και καμία και συνέπεια, κιόλας. Περιμένεις να περάσεις το 1 τέταρτο και περνάει στα 3 τέταρτα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Νίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
9: Stigma Radio.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κάποιες φορές που έρχονται καλεσμένοι σπίτι, μεταξύ των άλλων που μαγειρεύω, τους κάνω και τηγανιτές πατάτες, πάνε εύκολο. Αλλά είναι μαγεία, είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που τους φτιάχνω. Έτσι έχει ειδική συνταγή, με ρωτάνε πώς το καταφέρνεις, δεν τους λέω. Έτσι, απλά γεμίζω ξανά το λάδι, δεν αδειάζω το παλιό, είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμασμένη και βραβευμένη συνταγή, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην Ιαπωνία υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο που χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια. Άρα βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Μάθε μπαλίτσα. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια ώρα. Μην

Διαβάζω εδώ για το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί όλους, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, οι Ελληνίδες το 2025 γέννησαν λιγότερο, αυτό το έχουμε μάθει, από 68.000 κάτι παιδιά το 24 στα 65 μισό παιδιά, 65.550 παιδιά το 2025, αλλά 1.405 μητέρες έγιναν με ηλικία άνω των 45 ετών το 2025, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν μόλις 200 κάτι. Άντε και γιαγιάδες να γίνεστε μαμάδες, τι να σας πω. Εγώ το άκουσα και κουράστηκα που έγινα πατέρας πολύ νωρίτερα.

σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Πάμε πολύ πίσω, δεκαετία του 80. Για θυμίσου τι ακούγαμε τότε.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Θυμήσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Μουντιάλ συνεχίζεται, ευτυχώς για κάποιους, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και όπως υπάρχουν δουλειές σε αυτό το χρονικό διάστημα που έτσι ανθίζουν λόγω του Μουντιάλ, όπως είναι, ξέρω και εγώ, τα delivery, τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες που δίνουν και παίρνουν, υπάρχουν και εργασίες, υπάρχουν δουλειές οι οποίες έχουν παγώσει, παιδιά.

αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει στον ουρανό, περνάει και ίσως να μπορούμε να το δούμε σε, έτσι, σε κιάλια δυνατά ή σε τηλεσκόπιο απλό, ένας αστεροειδής ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά λέει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, περνάει αρκετά μακριά μας. 2,56 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. 6,5 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης. Εν τω μεταξύ, εδώ στο δημοσίευμα σου δείχνει μία κουκίδα, ένα αστέρι ανάμεσα σε πάρα πολλά και λες τώρα ποιο είναι αυτό που μπορεί να πέρασε από κοντά και να μου σπάσει το κεφάλι. Και σου λέει ο άλλος ο ειδικός, να αυτό είναι. Σου δείχνει μία κουκίδα από τις 500, ας πούμε, της φωτογραφίας. Και λες όλες οι άλλες κουκίδες είναι οκ, καλά.

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής καλοκαιριάτικα για τα καλά πλέον. Να μην σου πω το άλλο, το ωραίο. Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Στο λέω για σένα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές σου. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ ραντεβού. Δίνω πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Radio.
1: Shit. Back again.
2: My God, he stabbed her.
3: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
4: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Ricky, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Shit. My God, he stabbed her!
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Stigma Radio.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Ένα ακόμα ταξίδι στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα ξεκίνησε. Πρώτος οδηγός, Αμπντουλάχ Ιμπραήμ, με το τρίο του από το άλμπουμ Cape Town Revisited. Ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το 1993-97, κυκλοφόρησε το 2000 και ήταν το πρώτο που ηχογράφησε στην πατρίδα του, την Νότια Αφρική, μετά από δεκαετίες εξορίας. Λόγω βέβαια φυσικά του Apartheid. Ακούσαμε το κομμάτι Someday Soon Sweet Samba. Για τη συνέχεια Les McCann, But Not For Me. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

66 χρόνια περίμενε για να εμφανιστεί στην δημοσιότητα. Αυτή η ηχογράφηση από τον Όσκαρ Πέτερσον και το τρίο του, Ray Brown Basso and Dick Ben Drums, ζωντανή ηχογράφηση μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ του Αυγούστου του 1960, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάπου κατακονιασμένη στα συρτάρια της Verve. Ηχογράφηση στο Baker's Keyboard Lounge, το ιστορικότερο, μάλλον το παλαιότερο jazz club, αφού λειτουργεί από το 1933 και έχει φιλοξενήσει δεκάδες αστέρια της jazz. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Αχμάτ Τζαμάλ. Ζωντανή ηχογράφηση και αυτή στο Spotlight Club της Washington, της Washington DC. Αχμάτ Blues το άλμπουμ Cheek to Cheek, το περίφημο κομμάτι του Irving Berlin, στην εκτέλεση του Αχμάτ Τζαμάλ. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
14: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον Oliver Nelson. Self Help Is Needed από το album Black, Brown and Beautiful του 1970. Ένα album έντονο πολιτικό, κοινωνικό περιεχόμενο, επηρεασμένο από τη δολοφονία του Martin Luther King. Για τη συνέχεια, Davis Ramor, υπερευνησίδες του Baden Powell, από το album Le Monde Musical de Baden Powell, που κυκλοφόρησε στην Γαλλία το 1964 και τον έκανε γνωστό και στην Ευρώπη. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

0: στίγμα.
1: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
2: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
0: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Stigma Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λεκίσια Μπένζαμιν για την εισαγωγή στο τρίτο ενίο της εκπομπής Jazz Life Beyond the Dawn από το νέο της αλμπουμ We Dream. Στην τρομπέτα ο Τέρενς Μπλάνσαρντ. Η Λεκίσια που είναι μια σπουδαία σαξοφωνίστρια που ακολουθεί τα χνάρια του Τζον Κολτρέιν, τον οποίο ακούμε τώρα στο Dusk Dawn, ένα κομμάτι από το 1965 που κυκλοφόρησε πολύ αργότερα και περιέχεται στο άλμπουμ Living Space, κυκλοφόρησε το 1988. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές,

Homestretch, Joy Henderson από το debut του άλμπουμ Page One 1963 και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Jimmy Cleveland, Jay Bird από το άλμπουμ

0: Nikki, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
4: Στίγμα Radio.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τη συντομότερη εκτέλεση του My Favorite Things από την Betty Carter και το album Inside Betty Carter του 1964. Μια εκπληκτική εκτέλεση που μέσα σε 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα έδωσε όλο αυτό το εύρος της σύνθεσης αλλά και τη δυναμική της. Cantaloupe Island, η σύνθεση του Herbie Hancock από το 1960 σε μια εκτέλεση από το 1990 μάλλον στο Mellon Jazz Festival με Jack DeJohnette, Herbie Hancock, David Holland και Pat Metheny.

Ήταν ο Τζοϊ Χέντερσον στο Blue Bossa σε ζωντανή ηχογράφηση στην Ιαπωνία το 1971 και θα κλείσουμε την απόψη μας εκπομπή με τον Τζον Σκόφιλ και το συγκρότημά του από το άλμπουμ Apple Nights. Ακούμε μια υπέροχη διασκευή του φοβερού και τρομερού What You See Is What You Get των Dramatics, αυτού του υπέροχου soul funk συγκροτήματος. Μια διασκευή που κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Τζον Σκόφιλ το 2003. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Stigma Radio. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο? Ήχα!
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.
5: It's not about the things you do. It's more about the things you say. No way, but it hurts.

0: Όχι. Wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
0: I love you.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.